0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος δασική υπηρεσία και διαχείριση δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθη Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης. Πώς η σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο, καταγγέλλοντας τον άντρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη. Διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι. Το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις αποδράσεις της ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο. Κέρδισε 1.000.000 στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι!
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
0: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Προϊόντα L'Oréal προσώπου, Excellence και Elvive σε χρυσές τιμές. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,21. Skip Giga μόνο 13,99. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Γαλαξίας.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
8: Την έκλεισες και την άνοιξες?
9: Ναι. Τη βάζω λοιπόν μίνιμουμ και μετά στο μίνι, μετά από ώρα, δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο, και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή, μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα, λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Το έχω πάθει και μ' άλλα.
8: Περίωσε, τέλειωσε ο ανάδρομος.
9: Τι λες καλέ, στις 23.
8: Τι λες καλέ, που θα περάσει.
9: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κλείνω και να ανοίξει. Και να
8: είμαι βιβλίο. Το αυτοκίνητο.
9: Ναι. Και ευτυχώς.
8: Το έχω πάθει, το έχω πάθει.
9: Άστα.
8: Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου.
9: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
8: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει τίποτα.
9: Θα
8: είμαστε ένα
9: φόρο αυτό. Θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να ντραπώ.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου, να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
8: Τίποτα. Το πατάς, το πατάς και...
9: Το πάτσα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα.
8: Ξέρεις, από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
9: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
8: Το είχε μπει νερό.
9: Ναι, κάτι είχε, το είχε βρει.
8: Πού το βρήκε το νερό?
9: Δεν έχει εκεί πέρα. Εγώ το θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει, αυτό βλέπω και λίγο νεράκι εκεί. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο, να μην το ξανακούνω στη ζωή μου? Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
8: Θα το φτιάξω όμως τώρα.
9: Ούτε που ασχοληθώ.
8: Τι?
9: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
8: Ναι.
9: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία, δεν θέλω.
8: Ποιος είναι αγερμός?
9: Ναι, σου λέω.
8: Α, έχει ξαναγίνει.
9: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
8: Τι έγινε, παιδιά? Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους? Ε, τα ξάδω τους Βραζιλιάνους. Τα...
9: Παιδιά, στενά
8: είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεγοι.
9: Είσαι με Νορβηγία, εσύ.
8: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο. Γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθο μπαμπούρικα μανούλια.
9: Δεν είναι καθόλου. Την έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
8: Έλα, γιατί.
9: Άσε μας καλέ.
8: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστα τα μαλλιά?
9: Ναι. Αργεντινή, μου αρέσει η Βραζιλία. Πρέπει, δηλαδή, πρέπει αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί είμαστε με την Ευρώπη?
8: Γιατί είμαστε Ευρώπη?
9: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα?
8: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα? Του
9: συμπαθώ.
8: Μπανάνες.
9: Και έχει κάτι βραζιλιέρο, μπερμπιλιέρο.
8: Τι, μπερμπιλιέρο, μαυριτερό.
9: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίος λαός. Γιατί να είμαι με τους κρυόμπλαστους του Νορβηγού, δεν είναι?
8: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Γερμανία.
9: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
8: Πώς
9: λόγω Μακρόν, γιατί είναι το μωγό μου.
8: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω πω παιδιά, να τρώει η μάνα και τις κόρες να
9: με την
8: με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά, μιλάμε.
9: Δεν μ' αρέσουν,
8: και έχει κότσο, δεν έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσας.
9: Είναι και κοτσίδα.
8: Ωραία.
9: Το μάρα του.
8: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται? Δεν τον έχω.
9: Φαντάζομαι να
8: τον
9: έχω. Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχω.
8: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
9: ναι, καημένα, μωρέ.
8: Αυτό ήταν, παπαλά.
9: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
8: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει string και πάει η παραλία. Εντε κόπα, κόπα καμπάνα.
9: Κρίμα, εγώ δεν θέλω να τον έφερνω στους Νορβηγούς.
8: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
9: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Και εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι πέστο.
8: Οι αστρολόγοι. Οι στιμαχηματιές.
9: Λοιπόν, οι Σίμψος που είναι ένα θρυλικό καρτούν και που λένε ότι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
8: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό?
9: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε προβλέψεις.
8: Πάνε δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
9: Α, μετά δεν στέκεσαι.
8: Μετά σε πάει.
9: Ψόφο μαύρο.
8: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
9: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
8: Δεν κρυώνει το πιθύριο τους και το κολείο τους.
9: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
8: Θα ήθελα.
9: Δεν έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια. Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι, δηλαδή.
8: Τι είσαι.
9: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανέναν της προκοπής,
8: ναι,
9: κάτι γίνεται. Εδώ και με κανέναν πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
8: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα?
9: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
8: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνεις, ρε εσύ. Φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
9: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει, θα έβγα πάνω στο άλλο
8: σύνολο. Μια παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
9: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώς είναι. Ναι, και ήταν χάλια.
8: Μα δεν θα υπήρχε.
9: Και σε μένα ύπνη.
8: Νομίζω ότι.
9: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
8: Να.
9: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας Χάρι, ο Χαρούλης.
8: Τι έπαθε.
9: Του είπανε, λέει, του κάλεσαν το Χάρι να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνο είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε, α, το φίλε άκυρο.
8: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει. Λοιπόν, κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
9: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερε ότι θα ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτος να μείνεις στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
8: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
9: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως πει, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχότανε έτοιμος με τις βαρύτητες.
8: Ναυλωμένος, για να μην βγω.
9: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε. Άστο.
8: Η κλίση θέλει,
9: ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Ότι έγινε λάθος, δηλαδή.
9: Δεν το είπαν
8: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
9: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία. Του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δίνουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται. Εμείς ψηφολογάμε.
8: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
9: Κοιμήθηκε. Γιατί η Βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
8: Δεν είπανε, δεν, πέθανε, είπανε.
9: Πέθανε, είπανε.
8: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για τους.
9: Εμείς ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
8: Ναι. Airbnb το κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
9: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
8: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Σε έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και, είχε, και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο Παναγία. Χρονών είναι.
9: Δεν ψάξω τώρα.
8: Είναι 30 τόσο.
9: 40 κάτι πρέπει να είναι.
8: Είναι 40 κάτι.
9: Ένα μήνες 42.
8: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
9: Ε, ναι παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
8: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
9: 49.
8: Είναι 49.
9: Ναι. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ μην κοπανιέσαι.
8: Καλά θα σου δείξω σε real. Δηλαδή δεν το πιστεύεις.
9: Ναι, το πιστεύω μωρί, γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και πέφτει στην αγκαλιά του.
8: Για να γράψει και τα πόδια της πάνω.
9: Ό,τι μπόρεσε.
8: Σαν να πάει μουδάκια.
9: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Erling.
8: Στη Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
9: Όχι, μια όχι, εκεί πέρα. Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο, αυτή τώρα κοίταξε να
8: πει. Θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
9: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει στην Βασιλική. Άμα βρει τον άντρα εν τω μεταξύ.
8: Τι είναι.
9: Στην Βασιλική κλείνει, αυτό πρέπει.
8: Κοιμάται.
9: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόμπο. Τον άντρα τη.
8: Νοστιμούλη.
9: Όχι.
8: Το ρουφάει το καμάρι. Το σούρι, το μπαούλο.
9: Πολύ.
8: Τι γκέι, τι βάτα!
9: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να πει αυτό σαν με πάνε στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
8: Πολλά
9: αρλεκτικά. Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
8: Πολλά αρλεκτικά.
9: Αν μην με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
8: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
9: Ποιο μοντέλο?
8: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
9: Τα στιβαρά είναι πάλι, δεν υπάρχει πια. Αυτό θα τρένο.
8: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό, έτσι, σε υδραυλικό, καλοπατζή, τέτοιο πράγμα.
9: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον.

στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά όλο το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Προς 30.000 προσλήψεις. Πώς και από ποιους θα στελεχωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις. Γιατί θα δοθεί προτεραιότητα στην υγεία, στην άμυνα, στην πυροσβεστική, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ. Πόσες θέσεις εγκρίθηκαν συνολικά στο δημόσιο την περίοδο 2020-2026. Πώς εμπλέκεται στον όλο σχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη. 11.987 εγκρίσεις για εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές. Πυρκαγιές, η επόμενη μέρα. Χθεσινά λάθη, σημερινά μέτρα, αυριανές λύσεις. Ο φάκελος δασική υπηρεσία και διαχείριση δασών. Αναλύει ο δασολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Πού οδηγούν οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Κώστας Κατσαφάδος. Αλλαγές για την επιτάχυνση αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στάθη Σταθόπουλος. Χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο για το μέλλον των δασών. Σήμερα στα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
1: Άλλο κι αυτό. Κι αυτό ξενέρωτο.
0: Ναι.
1: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
0: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά. Ναι, στην Αμερική.
1: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλου του επώνυμου, του διάσημου κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Αχ, με την. Lively, πώ λέγεται, με την Lively. Μία τέλο πάντων ηθοποιό ψου ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρο. Ξέρω τα κουτσομπολί και αυτά. Για πήρε μέρο σε μία ταινία που λεγόταν. Που έγινε και η γνωστή ταινία. Η Τέντ Σουβιθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίο ήταν ο πρωταγωνιστή, να τον πει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάει το γάμο τη.
0: Καλέ φίλε.
1: Πώ είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικέ βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των χιλίων καλεσμένων.
1: Ναι.
0: Μουρμούρα, του είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από του συμπαίκτε του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν γιατί φυσικά οι φωτογραφίε μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
1: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα που δεν θα λοιπόν.
0: Τι έμαθε σήμερα το TikTok.
1: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Bieber με την Bieberu και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Bieber. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρωτός, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
0: Και αυτή μια θεά, έτσι.
1: Λέει, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλιούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
0: Τι?
1: Παιδιά.
0: Έλα μωρέ ο κακομοίρης, δεν είναι καλά. Σκασίλα μας. Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσεις, τον αγαπώ τον Bieber.
1: Παντρέψου τον. Άμα τον αγαπά.
0: Έλα, τον αγαπά.
1: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Bieber, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
0: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι, μια
0: χαρά. Είναι ωραίο αυτό που κάνω.
1: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με χάσω να σκάσω για το αν περνάει καλά η Bieber που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια.
0: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
1: Ναι, μπράβο της όμως, με την αξία της. Πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
0: Λες,
1: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουν τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
0: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
1: Εντάξει.
0: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
1: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
0: Τι, κάτι.
1: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
0: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
1: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Τώρα μου έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
0: Ο γαμπράς, αυτό, τι έκανε.
1: Ξένη είναι.
0: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχες, έκανε.
1: Η Emily Blunt με τον σύζυγό της.
0: Ναι.
1: Πες με πώς το λένε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Αυτός έλεγε, συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλος πάντων, να πάει κάπου. Και.
0: Άκουγε ο ταξιτζή.
1: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Emily Blunt, είπε ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτός, πάω λέει στις Κάνες, ξέρω εγώ και λοιπά, να με αφήσει το κόκκινο χαλί γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου, λέει ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει αυτός, λέει Emily Blunt, και ο ταξιτζής μου, εσύ έχεις παντρευτεί την Emily Blunt, δηλαδή του φερότανε πολύ λίγο σε την Emily Blunt. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτούς πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
0: Μανάκι, τι λες παιδί μου, δεν θα κάνουμε πλάκα. Απλωτές, ξαπλωτές.
1: Ούτε ξαπλωτές, ούτε
0: απλωτές. Πάντα, κουπερτών.
1: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
0: Εντάξει, το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Άμα ζεσταίνομαι, εγώ μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
0: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
1: Τι ψάρι, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
0: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω. Μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ω στη Μύκονο που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα, έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ποιος ο?
0: Ο Ακύλας.
1: Α, ωραία.
0: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί μου, ωραία, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
1: Ναι, μωρό το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
0: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άρα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα, στα κλαμπ είναι με διαθέσεις.
1: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
1: Α.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
0: Ναι, το παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλές φαίνους.
1: Η συμβουλή, εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
0: Όχι.
1: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
0: Δεν ξέρω.
1: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερες οι γιορτές.
0: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι, τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
0: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
1: Άντε, μπράβο.
0: Την κορούα του.
1: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που τους έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, τους στέλνει φιλιά μου μακριά.
0: Αυτός είναι ντούκι, δεν είναι αυτός.
1: Ο Άνταμ Σάντλερ.
0: Όχι, ο άντρας της.
1: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι, ουσιαστικά. Απλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
0: Ναι, έχουν κάτι πλατάρες, κάτι.
1: Δεν έχουν πλατάρες πριν καταγγείλουν. Είναι ντούκια, ναι.
0: Είναι.
1: Αλλά φοράνε και κάτι βάτες τέτοις.
0: Ναι, αλλά είναι σε απολύστες.
1: Έχουν δύο εγκέφαλους. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνιδο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένας πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένας ή μία ομάδα το τείχος της άλλης. Έχω πέρα και πράγμα τα νέα και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλος. Είχαν γίνει και έβλεπε ότι κάποιοι παίκτες παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ως κανονισμό. Να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, είναι σκήνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
0: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους 1000 καλεσμένους, παιδιά, 1000 καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
1: Καλά κάνανε.
0: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο Αμερικάνικο Football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
1: Δίκιο δεν έχουνε.
0: Είναι αυτό
1: που είναι αυτό που λέμε στις από τις νύφες του γαμπρού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του γαμπρού που ήταν πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους του Hollywood.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
0: Πόσο στήχησε η τελετή.
1: Ποιος πλήρωσε με νοιάζεται. Πόσο στήχησε.
0: 43 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα μωρέ τι είναι αυτά.
0: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
1: Μάλιστα. Ωραίο το νυφικό είχε μέσα σε μια μπουχλα. Κάτσε να τη δω ρε παιδί μου να έχω άποψη.
0: Δεν είδα το νυφικό.
1: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
0: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους 1000 καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
1: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν είχατε βρει, χαρτομάτιλο.
0: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
1: Και μετού, μπράβο, μια χαρά.
0: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί. Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα παιδιά.
1: Για να σου πω κάτι. Πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
0: Γιατί μωρέ.
1: Έλα τώρα.
0: Νέα παιδάκια
1: νέα
0: είναι.
1: Νέα παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδη ξυπνούν. Τα ίδια το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σελήνε πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Οι άλλοι έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Οι άλλοι, οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντω πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
0: Τι θε να δηλαδή. Για πες μου,
1: κάτι
0: τι
1: απλό,
0: θέλες,
1: κάτι
0: θέλες.
1: Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που έκανε πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε στο τέλειο είναι πιο πρωτότυπη ρε παιδιά από αυτό εδώ πέρα. Στο
0: State,
1: τέτοιο, το building.
0: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
1: Αυτό δεν
0: ακραίο.
1: Το έχουμε ξαναδεί. Πάρεσε.
0: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Είναι και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο ποιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλη.
0: Σε ένα γήπεδο, κάτσε, πρωτότυπο είναι. Ένα γήπεδο φούτμπολ το μετέτρεψαν σε γαμήλιο
1: χώρο.
0: Και το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλους μαζί να δεξιωθούν.
1: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τι έκανε, δεν πληρώσαν κανένα, ναι.
0: Α, είναι οικονομικό
1: και θέμα. Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντως θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
1: δηλαδή,
0: να...
1: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια Λευτού ήταν.
0: Λευτού.
1: Ήτανε, ναι, μία Λευτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και υποδόσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
0: Σε ένα δάσο.
1: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγυλοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
0: Και τι φάγανε.
1: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
0: Μιαρχός.
1: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από αυτό το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
0: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
1: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαίνονταν ότι ήταν επανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι επανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το. Ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή. Αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα. 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου. 2 θήκες για το κινητό μου. Και τι να βάλω τώρα, τι να πω. Και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων. Είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου, γεγλίστρησα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτή.
0: Τώρα να βρει από την Ευρώπη κάτι. Να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω, θα σου πω ένα παράδειγμα να δει ότι γιατί ψώνιζε ο κόσμο από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας.
2: Η ώρα είναι 2:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχανε, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχανε. Πάλι σε συνέφερε.

0: αυτός ο Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. Κάτι.
1: Το στήνω, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά,
1: συμπαθητικός πολύ. Τον λάτρεψα. Θα ξελάω από όταν έρχεται.
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε.
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πες.
1: Και
0: πες.
1: Τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε, περπάτησα, έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί κοίτα.
1: Είδα αέρα, αυτά λέω, άντε για φυλάκια και τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρας.
1: Και πολύ
0: αέρας.
1: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα.
0: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα. Το έχεις παρατηρήσει?
1: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
1: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές. Και με τους 40 βαθμούς και έχετε μόνο του. Και έχετε μόνο του στα δάση από την υπερβολική θερμότητα. Οπότε προσγκρεμός και πισωρέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον. Αν και εγώ είμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε τουλάχιστον.
0: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ, αυτό είναι το θέμα.
1: Οι μισές θερμοκρασίες, γι' αυτό σου λέω, μια χαρά είναι τώρα. Προς το παρόν είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
0: 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι normal, η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ normal.
0: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, και εγώ τα ακόμη.
1: Καίγονται, ναι.
0: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
1: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλεια που ήταν καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα γκούρια.
0: Αρχίζουν να.
1: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πάνε για τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι?
0: Ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.
1: Ναι, αλλά
0: μισή
1: από όλα. Να έχει κίνηση. Από Σεπτέμβριο.
0: Και πέρα θα
1: έρθει. Πού πάνε? Και μα λέει η Μαρία Κατρίνα. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω εγώ πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους, έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γκουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι. Και
0: ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιοπιστή η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί? Γιατί πάμε στους ψυχολόγους εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε
1: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
0: Τα έχει πετάξει ο λάμπος.
1: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι, είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να
0: βουτάς. Εσύ θα είχες όρεξη να πας από μέρες.
1: Ναι.
0: Πήγαινες από μέρες στην Αττική.
1: Με τι να πω, τι είναι, και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι, τον νου, το νου, το σκαφάκι.
0: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παράλια, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει για αυτές.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
1: Πρέπει να κατέβεις, να βρεις σκαρφαλός, να γίνεις
0: διαβλοκάτ.
1: Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, τον αυτό μου.
0: Βέβαια, έτσι θα πρέπει.
1: Λοιπόν,
0: να
1: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και έχει εκείνο. Και να πάω.
0: Τι,
1: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
0: σαγιονάρα.
1: Να πάω να από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά όλα αυτά είχα να μπω. Και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να γαρά.
0: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει
0: κόψει. Γιατί δεν κουβαλάς με το κουβαδάκι?
1: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι? Δεν θα βαριέσαι να το πάρει, να το δέξει, να το ξεπλένει.
1: Το κάτω. Jet ski, πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. σε ένα νησάκι, όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτά.
0: Στο νησάκι πώς θα πας?
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το τζετζέκι.
1: Θα το στείλει, όπως θέλει το αυτοκίνητο, αυτό δεν είναι τίποτα. Και μετά πιάνει με το τζετζέκι και πηγαίνει στα τελωτά κοντά-κοντά.
0: Εκεί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
1: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
0: Και πώς το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί?
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
0: Θέλει μία βάση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα-κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα-κόστα
0: και πιάνει και κανένα κόστα.
1: Παραλίες,
0: στην προμπέλα σου.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
1: Σου λέω κόστα-κόστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
1: Θα πηγαίνεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο?
1: Το δένεις, καλά, εκεί που είσαι, τι, που το αφήνεις?
0: Πού το δένεις, τι είναι γαϊδουράκι?
1: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ένα γυμνιούλα.
0: Το τζετσκι έχει σκηνάκι?
1: Κάπου το αφήνεις, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζετσκι στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού
1: το...
0: Και πώς το μεταφέρει?
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της, ενώ το μπαίνει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι όσο φεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι? Αγοράσατε μαγιό? Αγοράσατε? Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ? Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα? Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
1: Όχι, δεν τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχη εκεί, μα βρέχετε και από πόσου.
0: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
1: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
1: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία,
0: ναι,
1: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
0: Δεν είναι σαν τη Μύκονο που
1: κόσμο.
0: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Και όχι μπροστινή. Πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή πρέπει.
0: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
1: Για πηγαίνει με τη Σαγιοντάρα, περπατάς δρόμο, παίρνεις δρόμο, αφήνεις δρόμο, παίρνεις δρόμο.
0: Γιατί και σε αυτές που πηγαίνουμε εμείς.
1: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι τώρα. Ενώ βάζεις την πετσετούλα σου που πηγαίνεις εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
0: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπως λες και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
1: Άμα είσαι μόνος σου, ναι, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς και ξαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
0: Α, παπά.
1: Συντάφορε και
0: είναι ενοχλητικό και
1: δεν παίρνει ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Σε πάρει ύπνο να πει ένα μερμηγκάκι στο στόμα σου.
0: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
1: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά.
0: Δεν
1: για τις γαϊούλες που έχουν.
0: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
1: Ναι,
0: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
0: Να.
1: Μια χαρά ενθεκτικά είναι πάντως.
0: Επίσης να κρατάμε, παιδιά, καθαρές θάλασσες, έτσι. Όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί,
1: ναι,
0: που
1: παιδιά,
0: θα
1: μετά μέσα στην άμμο. Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά, και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
1: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Και πάλι, ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
1: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τώρα τα τσιγάρα, τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
1: Ανάλογα το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
0: να
1: μου.
0: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο, παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
1: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Όντως, και σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μετά από, δηλαδή,
1: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχεις κάψει, αν έχεις κολυμπήσει, το παίρνεις στην ταβέρνα.
0: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό? Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα εδώ.
0: Θα το κάνεις σαν γυμναστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα εδώ, θα την τρελή. Άμα πας με παρέα.
0: Ανοίξουμε παρέα, δε.
1: Δεν παρέα, τα κολυμπάμε καθώς πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και το αρχίζουμε και
0: ναι, αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
1: Γιατί να τα κουνείς το γρήγορα? Άμα τα κουνείς γρήγορα θα το ξεφτώ έξω το νερό.
0: Κάμε ρε, ίσα που καίς έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο, σου λέει, μίλα αλλά κάνε ποδήλατο. ποδήλατο γρήγορο.
1: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
0: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Αποκλειστική.
0: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
0: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
1: Κάντε να παντρευτούν κι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να παίρνουν σειρά.
0: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
1: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
0: Από τα μεταχειρισμένα.
1: Τώρα πήρα. Να...
0: Ήρθε το τραπεζάκι.
1: Ομορφιά.
0: Ωραίο, ε.
1: Ομορφιά.
0: Και πόσο το πήρες, τίποτα.
1: 20 ευρώ.
0: Τέλειο.
1: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
0: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχεις δει.
1: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
0: Να το κάνεις το κεφάλι του
1: αλόγου. Εσύ, πάρα
0: εσύ
1: πολύ.
0: Και βάλε και γκέμια και κάνε την Αθηνά οράση.
1: Την Αμαζόνα θα κάνω.
0: Να.
1: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
0: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο.
1: Μεγάλο.
0: Πώς το πήρες.
1: 60, το έχω τάχωσα.
0: Εντάξει. Μου ότι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
1: Είναι από IKEA,
0: ναι,
1: του 90 συλλεκτικό.
0: Α.
1: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και τα πουλάνε 150.
0: Έλα. Mm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως η αλήθεια.
0: Από
1: είναι.
0: Τι υλικό,
1: κεραμικό,
0: τι
1: κεραμικό, κεραμικό.
0: Α, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
0: Κεφάλας είναι ή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ κοψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι είναι το ρέι.
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
1: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τ' αρέσει και αρχίζω.
0: Δεν σου έχει τύχει όμως. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
1: Και εμένα μου
0: έχει
1: τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου έχει τύχει με ένα πράγμα που, με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όμως, τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου, πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα, γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
0: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
1: Θα τη βρω, είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησε και αυτά.
1: Όχι, όχι, τα πουλάω. Τα αγαπώ και την ομάδα μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει στη βιβλιοθήκη, δεν πήγαινε. Στο τραπέζι, τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που
1: κρίμα.
0: Τα πάτησε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
1: Αυτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούκης.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι και του φάγανε το ποδήλατο.
0: Του το κλέψανε!
1: Όπως λέμε, μπήκε στα κατεχόμενα, λες.
0: Ζήσε το μύθο σου στο ζεφύρι.
1: Το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει το ποδήλατο αυτό ο δόλιος.
0: Έλα,
1: ρε.
0: Έλα, ρε, παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
1: Πρέπει να κατέβει να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο. Τερόδες, τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, η τράτα του Σεΐχη. Μήκους 136 μέτρων.
1: Και τράτα
0: και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ωραίο ο Σεΐχης.
0: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα. Και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Μάντζερ.
1: Μίλασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι.
0: Όχι.
1: Ξέρω σφύρι την ευγαλή.
0: Έχει πολλά έξοδο ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
1: έλα σου έχω νέα τρομερά.
0: Τι έγινε.
1: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
1: Δύο μαζί δεν βγάζουν
0: IQ. Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
1: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ, είναι του Μπαλινέζικο.
0: Ναι, αλλά ντροπή ρε παιδιά.
1: Ντροπή.
0: Τρώει από κάτω πολύ βρυσίδι.
1: Τι να κάνω, δεν νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
0: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο
1: σε
0: ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του, γέμισε haters από κάτω.
1: Τι και τον κάνει, τον κουνάει δηλαδή.
0: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο, α το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα, αυτό.
1: Μια χαρά, ο Σακύρος.
0: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και τι να ντρεπώ. Παιδιά σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
1: Λοιπόν και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
0: Ποιος καλέ.
1: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί,
0: ναι.
1: Δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
0: Συνεννόηση μπουζούκι.
1: Ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο πάντων, όλα καλά.
0: Η Ειρηνίδου πάνε.
1: Κάνε την ημέρα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
0: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα.
1: Σύντροφος
0: της Ειρηνίδου.
1: Τι influencer. Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
0: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
1: Όταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Facilitator ήταν.
1: Ναι.
0: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
1: Απ' την άλλη, Καριστιανού, ναι, απαραίτητα από το κομμάτι. Φεύγουν στα ποντίκια.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
1: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
0: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι. Γενικώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν σε έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
0: Είδες που ήρθαν τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει όλοι μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
1: Α, κάνανε ιβεντάκι. Και φέρανε τις Φεράρι τους.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
1: Εντάξει, κάνανε ένα ιβέντο που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Πάρο.
0: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά να σας πω κάτι, εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είναι, είσαι το κορίτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
1: Βρέα, το έχω να το πουλήσω.
0: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
1: Θα το πουλάγα, σε το βαζαγγελία, θα έρχομαι σαν κάτι τέτοιο. Πλούσιοι θα φτιαχνόμουν εγώ, κουκλάκι στο γραφιστό.
0: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
1: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ. Έχει καμία πουλήσει και το καπαρετάλα.
0: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
1: Δεν
0: από που να είναι.
1: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιο θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και μισή και τι άλλο θα έχω φτύσει. Να μην σου πω.
0: Το άλλο είναι πιο.
1: Τέλο πάντων, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά
0: τη.
1: Μίλησε στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίβης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου μαζί σου.
0: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω, έρχεται η επόμενη φάση.
1: Δεν χρειάζεται να το διαφημίσεις τόσο πολύ, είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
0: Μα.
1: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια ασφάλεια πινακίδες.
0: Να τα.
1: Α, στο Έλληνα καλύτερα βρει ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρα. Έχω μια φίλη που έχει. Jet ski.
0: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
1: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
0: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
1: Ότι έχει τρέιλερ, έχει, σου λέω η φίλη μου αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
1: Το δεν ξέρω που το αφήνει. Δεν ξέρω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
0: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
1: Αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει, και ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
0: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θε να πα σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
0: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ψαρόβα... Σας φέρε το πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Ένα κανό.
1: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, το νοικιάζεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
0: Ναι,
1: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
0: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και μέσα στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
0: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να το νοικιάσει κάποιος αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
0: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κοτσαδόρο.
1: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Το έχω σπρώξει και το λέω.
0: Να
1: το σπρώξεις να βγεις στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραία. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
0: Και τι έγινε.
1: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
0: αναδύο
1: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
0: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
1: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
0: Α, ωραία.
1: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, μελανιάζει ο πισινός σου, αλλά ανοίγει και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
0: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
1: Ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκε κάποιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια.
0: Τα τσαούλια σου.
1: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, από το ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: πολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
1: Αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
0: Τι ωραία μέρα είναι αυτή σήμερα. Τι ωραία μέρα. Έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Όνειρο.
0: Θα βάλουμε τάξη στα μπαλκόνια μας. Στις ντουλάπες μας.
1: Δεν έχω κάνει ντουλάπες. Όπα, όπα.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουκιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Κανονικό.
0: Τι εννοεί.
1: Θα κάτσω εγώ να σκάω του κλίτσα μου, όχι ολόσωμο. Μπικίνι φοράω. Μπικίνι, αλλά μπικίνι τι μπικίνι τώρα.
0: Τι μπικίνι.
1: Είναι το βρακί μέχρι τον αφαλό.
0: Ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι.
1: Σαν πανοπλία.
0: Αυτό
1: σαν
0: είναι.
1: Μαντώνες, σαν κοτιέ.
0: Αυτό είναι υπαρκτό μαγιό ή το έχει φτιάξει. Αφού
1: άκουσε.
0: Είναι το φτιάξει το μόνο σου.
1: Καταρχήν είναι πάρα.
0: Δεν έχω.
1: Καταρχήν ήταν μια εποχή, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, που ήταν τη μόβα πάρα πολύ τα μαγιό στα σέμπεντε που το βρακί ήταν πιο πάνω.
0: Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτή η μόβα.
1: Πάρα πολύ. Είχα πάρει δύο βρακιά, δύο μαγιό κάτω τέτοια. Μαύρα τα έχω κρατήσει, πάει αυτό. Πάνω λοιπόν, επειδή έχω πλούσια τα ελαιά, να έχω και εγώ κάτι, να φαίνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος. Γιατί έτσι που είμαι μικροχαμωμένη και αδύνατη, ευτυχώς να έχω δύο με μένα παίζουν μπάλα. Λοιπόν.
0: Ωραία, να παίζει μπάλα ποιος, ο έτερος ή εσύ να παίζει μπάλα.
1: Όποιος μπορεί να παίξει. Όλοι είμαστε καλεσμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι ομαδικό το άθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά δεν μπαίνουν όπου να είναι. Θέλει ειδικό νούμερο και είναι small το κάτω και πάνω πρέπει να είναι.
0: Τώρα τα πουλάνε και χωριστά.
1: Δεν κρατάνε, παιδί μου. Αυτό πρέπει να είσαι.
0: Καραμπόσκινο.
1: Πρέπει να έχει ο Καλατράβα να φτιάξει ουτιέν σωστό, να κρατάει. Με ο Καλατράβα του πέφτουν όλα. Να έρθει ένα σωστό.
0: Θέλει μπανέλα, θέλει μαγιό με μπανέλα. Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή μαγιό με μπανέλα δεν βρίσκω. Αν είναι με μπανέλα, φουσκώνουν από πάνω, λες και μπαίζω σε ταινία εποχή που φοράγανε αυτά.
0: Θέλει το σωστό μέγεθος, δεν είναι μόνο το καπ.
1: Θέλει το σωστό μέγεθος, να κλείνει σωστά, να με βολεύει σε σουτιέν. Και λέω, θα κάτσω εγώ κουκλίτσα μου να σκάσω. Πήγα λοιπόν σε κάποια μαγαζιά,
0: ναι.
1: Πήγα σε μια γνωστή μάρκα σουτιέ και ισορούχων, είπα το νούμερό μου, της λέω θέλω ένα που να είναι μαύρο, να μην έχει δαντέλες, να μην έχει μπριτέλες, να μην έχει λουλουδάκια, φιωγκάκια, μυρμπιλάκια, να είναι δηλαδή σκέτο για να φαίνεται σαν μαγιό. Έβαψα και με ένα μαρκαδόρο τις κόπιτσες μαύρες.
0: Ωραία, ωραία πρωτοτυπία. Άμα σκουριάσουν.
1: Τι σκουριάσουνε.
0: Οι κόπιτσες.
1: Μαύρες σου λέω τις έβαψα. Τι θα σκουριάσουνε.
0: Φαίνεται αν κάποιο.
1: Δεν πάει να φαίνεται κουκλίτσα μου. Έβαλα το σουτιέρ μου και για πρώτη φορά στη ζωή μου βγήκα στην παραλία σαν άνθρωπος. Δεν καταλάβει κανείς τίποτα.
0: Καταρχάς πας στην παραλία.
1: Ναι, πώς δεν πάω. Και θα παίξω και τη ρακέτα μου και θα
0: βγάλω. Με αυτό το σουτιέρ.
1: Με αυτό το σουτιέρ δεν κουνιέται τίποτα.
0: Θες να έρχω από δίπλα να βγάλω ένα.
1: Καλέ όνειρο ήμουν
0: ένα κεσεδάκι.
1: Ένα κουκλάκι.
0: Έλα,
1: είστε. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα, σε πληροφορώ. Και έτσι το έχω λήξει. Απλά δεν λέω να πάρω φέτος λοιπόν.
0: Παιδιά, να σας
1: να
0: πω,
1: πάρω ένα καινούριο σουτιέν, να το πω έτσι.
0: Θέλει πρακτικότητα.
1: Ναι, καλέ, θα κάτσω εγώ να ψάχνω το σουτιέν αυτό.
0: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
1: Με το ζεμπίλι που κρέμεται κάτι.
0: Ναι,
1: έβαζα να κέρδε εγώ και έβγαινε το μεμέ. Με το ένα το μαριάκι, με το άλλο μάζευα το μεμέ. Τα βάζα μέσα, βγαίνανε από το πλάι. Τα βάζα πάνω, βγαίνανε από κάτω. Τα βάζα από κάτω, βγαίνανε από πάνω. Α, την ευχή.
0: Αυτό είναι το αντίθασο στήθος.
1: Δεν βρίσκω εύκολα με μπανέλα. Και αυτά που είναι με μπανέλα είναι για τα μικρά μεμεδάκια που θέλουν να είναι φουσκωτά και να φαίνονται.
0: Έχεις δει στις παραλίες. Δεν γίνεται. Άλλη παιδιά έρχεται και σφίγγει το μαγιό και βγαίνει το πατσοκύλι. Άλλη βγαίνει βυζούμπα πάνω. Άλλη φοράει μια στριγκέλα. Καλά, η νέα μόδα που είδα σε όλα τα νησιά είναι ο ποπός έξω, ε. Ο ποπός
1: μόνο,
0: είναι
1: μόνο.
0: Ακόμη και το βράδυ φοράνε κάτι διαφανή τα νέα κοριτσάκια και πιο μεγάλες. Κάτι δαντελωτές φούστες, παιδιά, και είναι μια στριγκέλα από μέσα. Δηλαδή φαίνεται το ποπό μέρη κανονικά.
1: Ο ποπός είναι απ' έξω, τελειώσαμε, μάθω το αυτό. Μάθω να ζεις με αυτό, εμένα είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Τι βράχα μου φοράω.
0: Λοιπόν, βλέπουμε πάντως, βλέπεις κάτι άντρες φοράνε σαν τα παλιά τα σόβρακα σε μαγιό.
1: Ανάλογα τον άντρα τώρα.
0: Άλλοι φοράνε βερμούδα, βερμούδα κοντή, βερμούδα
1: πιο βάρδια. Τι να βάλουν τα μόρια, τι να βάλουν κακόμοιροι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν επιλογές
0: πολλές. Άλλοι δεν θέλει τον ήλιο και είναι, φοράει από πάνω ένα ειδικό μπλουζάκι. Άλλος μπαίνει, λες και πρόκειται να ψαρέψει και να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα. Λες και φοράει τη φορή στολή του δίτη, μην τον δαγκώσει κανένα λαγόψαρο. Παιδιά, τι ζούμε!
1: Με το λαγοκέφαλο τώρα.
0: Ναι, λαγοκέφαλο και λέω λαγόψαρο.
1: Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα στο Λουτράκι, λέει, τσίμπησανε. Τσάκωσε δύο.
0: Είδες όμως το μικρό το παιδάκι, το μαθητούδι, το οποίο πήγε και ψάρεψε 150.
1: 150 τόσο, ναι, ναι, ναι.
0: Λαγοκέφαλα.
1: Ναι.
0: Και πήρε και βραβείο.
1: Για να ψαρέψει 150, σκέψεις πόσα υπάρχουν.
0: Οχ. Μην βάζεις ιδέες.
1: Τι σου βάζω ιδέες. Τι σου βάζω. Παντού είναι, παντού είναι, παντού.
0: Όταν είχαν πρωτοβγεί τα σαγόνια του Καρχαρία, έμπαινε στη θάλασσα και κοιτούσα. Κοιτούσα. Έκανα τόσο όσο.
1: Κι εγώ.
0: Και ό,τι έβλεπα ότι εξήχε, κάνα βραχάκι κλπ. Νόμιζα ότι είναι το πτερίγιο.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Να σου πω κάτι. Θα βλέπουμε δηλαδή ψαράκι, θα φοβόμαστε.
1: Τι να κάνουμε τώρα αφού έχουν σκάσει λαγοκέφαλοι.
0: Εν τω μεταξύ είναι τα πιο άχρηστα, λέει, ψάρια.
1: Άντε μωρέ το ζωάκι τώρα, που ξέρεις εσύ που χρησιμεύει.
0: Καλέ, βγήκαν οι ειδικοί. Και είπανε αυτό το ψάρι δεν χρειάζεται να υπάρχει.
1: Κάτι θα προσφέρει με στο νερό, δεν μπορεί.
0: Και άνοιξαν, λέει, τη διόρυγα του Σουέζ και από εκεί μας ήρθανε. Πώς έρχεται η αφρικανική σκόνη. Μας ήρθαν από τους Αφρικάνους και τα ψάρια τους. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν κρυώνουν στις δικές μας θάλασσες. Αυτόν οι θάλασσες είναι λίγο πιο ζεστές.
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πας ψαράκι με τέτοιο καιρό.
1: Είναι πολλά και είναι και άσχημα, ρε παιδί. Κακό.
0: Α,
1: είναι.
0: Δηλαδή αν ήταν όμορφα,
1: όχι,
0: θα του λέγες κάτσε να με δαγκώσεις.
1: Όχι, όχι. Είναι, θα φοβόμαστε τώρα να μπούμε, ρε παιδί μου, στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι σου δημιουργεί ένα. Δεν θα έπρεπε να έχει έτσι ναυαγοσώστες με ειδικές ιατρικές γνώσεις. Λέω εγώ.
1: Τι θα τον βράσω, μωρέ, άμα με έχει δαγκώσει εμένα και θέλω οράματα τον ωραίο ναυαγοσώστη.
0: Μπορεί να σου βάλει ένα τσιρωτάκι.
1: Δεν θέλω να βάλει τσιρωτάκι.
0: Υπάρχουν τσιρώτα που είναι οράματα. Το ξέρει.
1: Το ξέρω αυτό, ναι.
0: Ωραία, να σου βάλει ένα τέτοιο μέχρι να πας στο hospital.
1: Ναι, αλλά άμα μέχρι να πάω με την αγωνία μου, εγώ αν είμαι καλά, άμα δεν είμαι καλά, άμα με τσίμπησε.
0: Καλά, εσένα,
1: να
0: σε τσιμπήσει.
1: Θα κοιτάω το.
0: Θα κάνεις ότι.
1: Θα νομίζω
0: ότι πέθανες. Εσύ από φόβο σου.
1: Θα του λέω, άσε με ρε πουλάκι μου τώρα και εσύ που μου ήρθες να μου κολλήσει το τσιρότο σου.
0: Θα ήθελα οι παραλίες να έχουν ένα άλλο lifestyle φέτος. Θα ήθελα να πουλάνε πράγματα, να αγοράζουν.
1: Καραγκιόζ μπερντέ μου κάνει αυτό που λες.
0: Να σου πω.
1: Τι λέω, λαϊκή με στην παραλία.
0: Ναι, θα μ' άρεσε.
1: Α, δεν πας καλά.
0: Ρε παιδί μου, να έχουν κιόσκια να πουλάνε ωραία φρουτάκια, να έχουν κιόσκια να έχουν ωραία παρέο.
1: Αφήνουν οι δικές παραλίες να έρθει ο Άρης να σου πουλήσει φρουτάκι που σου παίρνουν το νερό από τα χέρια άμα μπει στην παραλία την ιδιωτική, χωρίς το νερό.
0: Να έχουν πολύ ωραία τσίκια. Να μην είναι οι μαυρούλιδες μόνο που να τα πουλάνε. Λέτε, παιδιά, πουλάνε στη Μύκονο, πουλάνε κάτι ωραία φουστάνια οι μαυρούλιδες.
1: Πήρες τίποτα?
0: Όχι, δεν πήρα.
1: Γιατί?
0: Βέβαια αυτό χρειάζεται να βάλεις κλίβανο, έτσι.
1: Βάλε μωρέ, σιγά το βάζεις.
0: Τι πακιστανικό χέρι το έχει πιάσει.
1: Εγώ θυμάμαι που μου κάνουν κάτι ωραία μασά στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τα κινέζο μπιρμπιλο.
0: Απλώνεις το μπαράκι.
1: Κορμάκι ολόκληρο.
0: Τι? Έλα.
1: Και βούταγε το, το χέρι σε ένα λάδι το οποίο δεν ξέρω
0: τι ήταν.
1: Αυτό το λάδι ήταν
0: τελείως και καλαμαράκι.
1: Και καλαμαράκι μύριζα μετά σαν λες και μη είχαν ψαρέψει. Αλλά φίλε,
0: έχουν τα δαχτυλάκια τους.
1: Έτριβε ωραία αυτός.
0: Αν πληρώσει παραπάνω πάει και πιο πάνω.
1: Όλοι με έκανε.
0: Όλοι σε έκανε. Τι πρόσκει πίσω.
1: Με μασάζ δημοσίως, παιδί μου, στην παραλία. Και μετά ζηλέψανε και κάτι άλλες κυρίες. Γιατί ήμουν πρώτη που είπα, ελάτε. Και με κοιτάγανε ρε και ήμουν εξωτικό πουλί. Μόλις έβαινε τι ωραία που περνάω.
0: Ναι.
1: Άρχισε θα έρθετε μετά και από εδώ θα φεύγω.
0: Κάνε και
1: πατουσάκια,
0: αλλά τους χρυσοπληρώνεις.
1: Ναι, και πατούσες μου κάνε εμένα. Ρε, και παλά. Μέσα από όλα, ό,τι δεν. Μόνο τις δεφαρίμες δεν μου άγγιξε.
0: Ναι. Μετά βέβαια πρέπει να πας να πλύνεις τα χεράκια. Μετά
1: βάλα τη λέρωσα εγώ από τα λάδια που μου είχε βάλει από τα τηγανόλαδα.
0: Ναι.
1: Και συνέχισα τι εγώ και οι άλλες υπόλοιπες κυρίες.
0: Τι. Η πλημμύρισε η θάλασσα λαδί.
1: Τι να κάνουμε όμως, τι να κάνουμε. Αλλά χαλάρωσα, ήταν ωραία, κοιμήθηκα μετά.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Θέλετε δροσιά? Θέλετε να πάτε να περάσετε υπέροχα και να μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς? Δεν έχετε παρά να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 1055 μέτρα υψόμετρο θα οξυγονωθείτε, θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας και you never know. Αν παίξετε με σύνεση και ξυπνάδα, μπορεί να φύγετε και κατά πολύ πλουσιότερη. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, είχα μια φοβερή γνωριμία πριν λίγες μέρες. Είχε έρθει ένας μπιχλιασμένος κύριος δίπλα.
1: Α, ωραία γνωριμία. Καλά την ξεκίνησες.
0: Σαν και μου είπανε, είναι σημαντικό προσώπατο.
1: Ο μπιχλάς.
0: Ήτανε λίγο Ροβισόνας Κρούσος, ήτανε λίγο να δω μέσα στο μου σου τι κρύβεται, μήπως κρύβεται καμία...
1: Νόστιμος ωστόσο.
0: Αγριοπός.
1: Αν δηλαδή του ξυρίζει το κεφάλι, τον πλύνει, τον βάζει τον κλίμα.
0: Καλά, να σου πω κάτι.
1: Όχι,
0: Εντάξει, και εμένα, αν μου αφαιρέσει 10 κιλά, μου κάνει μπότοξ, μου λιάνει τα μαλλιά, θα γίνω μία καλονή.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι.
1: Δεν είμαστε άσχημε, φτωχέ είμαστε.
0: Λοιπόν, και μου συστήνουν ένα κύριο, ο οποίο είναι προχωρημένη ηλικία, τον λε και συστημένο.
1: Πόσο ρε, παιδί.
0: Ηλιοκαμένο πάρα πολύ. Δηλαδή το σύνδρομο του περιφερόμενου καρότου, νομίζω 60 πλάς. Και μου λένε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό προσώπατο. Τι σημαντικό προσώπατο? Μπαίνω, παιδιά, λέγεται Δούθ.
1: Δίας γιατί, δηλαδή.
0: Ακριβώς, γιατί πιστεύει ότι είναι ο σύγχρονος Δίας.
1: Α, είναι και βαρεμένος πέρα από το Γάρι.
0: Ζει στο Μονακό.
1: Ναι.
0: Είτε ο δικηγόρος και ασχολείται με το real estate. Είναι όχι μπι, millionaire. Έτσι. Και είναι εκατομμυριούχος.
1: Από τι, από το real estate?
0: Από το real estate, τα παράτησε όλα. Και ασχολείται με τα social media. Και έχει πόσους followers, παρακαλώ?
1: Πόσους?
0: 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια followers.
1: Πόσους μάζεψε, ρε παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Είναι αληθινότατη, διότι έχει, ας πούμε, 250.000 like, ναι, για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, είναι αληθινότατη, όπου πάει του ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες, βγαίνει από τις Λίμο, από τις Φεράρι, από τις Μάρτιν, ξυπόλυτος, και του πετάει η γκόμενα τα παπούτσια και τα φοράει.
1: Η Τρίανα που είναι?
0: Η Τρίανα δεν υπάρχει.
1: Η Τρίανα είναι
0: το μυαλό του, και επειδή λέει είναι ο σύγχρονος Δίας, ανοίγουν οι πόρτες παντού. Μιλάμε στο Μονακό.
1: Συγγνώμη, Δίας είπες, μπερδεύτηκα, Ποσειδώνας νόμιζα.
0: Εντάξει, είναι
1: ο
0: και
1: κεραυνός
0: λίγο
1: του.
0: Είναι δηλαδή, και λίγο
1: δηλαδή το παίζει ότι είναι ο Θεός του Ολύμπου τώρα, ή απλά είπε, ρε παιδί μου, ότι βρήκε ένα όνομα εκεί, πέλε, ή γεια σας είμαι ο Δίας.
0: Είπε γεια σας είμαι ο Δίας.
1: Και του πάνε καλώς ήρθες, πάρε 2 εκατομμύρια followers. Μπορεί να με τρελάνετε.
0: Το χτίσε σιγά σιγά, παιδιά, αυτοί που το χτίσαν πρώτοι. Μιλάμε ότι είναι τρελό αυτό που έχει γίνει.
1: Που
0: πάντως είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Και τι κάνει, ρε παιδί μου, τι βλέπουμε? Δηλαδή μπαίνουμε στα γραμμουδία.
0: Και βλέπουμε την πολυτελέστα τη ζωή του.
1: Α.
0: Ο οποίος, σου λέω, πηγαίνει στα καλύτερα εστιατόρια ξυπόλυτος, βγαίνει από τα αυτοκίνητα, ανοίγει τις πόρτες στα εστιατόρια, κυκλοφορεί με πάρα πολύ ωραίες γυναίκες και πραγματικά, παιδιά, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό πως τα social media έχουν δημιουργήσει τα δικά τους πρότυπα.
1: Χάλια κατάσταση.
0: Δεν ξέρω. Πάντως οι εταιρείες τους υπολογίζουν πάρα πολύ.
1: Καλά, εννοείται, αφού βγάζουν. Αλλά αυτός τώρα τι να πουλήσει, ρε παιδί μου?
0: Να πουλήσει τα πάντα. Από ρολόγια μέχρι κολόνιες, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Για άλλη πελατεία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Παρακμής του κοινωνικού. Το
1: κακό κοριτσιό.
0: Γιατί η Κιάρα Φεράνη δεν κάνει δωρεάν διακοπές στη Μήλο?
1: Η Κιάρα Φεράνη όμως πες ότι που λέγε, ρε παιδί μου, και πώς στην αρχή τουλάχιστον, το πώς να ντύνε.

0: αυτοί, παιδιά.
1: Ναι, είναι μερικοί που είναι περίεργοι.
0: Ναι, τι μερικοί.
1: Αλλά ρε παιδί μου, και οι σύγχρονοι πλούσιοι είναι και δύο κατηγορίες. Είναι και αυτοί που είναι κομπιουτεράβες και λοιπά και λοιπά, που είναι, αν τους δεις, σαν τους, πώς είχαμε εμείς στο σχολείο τους καλύτερους μαθητές, που ήταν κάτι παιδάκια με γυαλάκια που δεν μίλαγαν σε κανέναν. Δεν είναι καν γιάπηπες αυτό το πράγμα, είναι λίγο nerd. Είναι αυτοί δηλαδή που είναι με τα γυαλάκια, που δεν είναι συνήθως ωραίοι, που είναι άφιλοι κάπως, δηλαδή δεν ήταν και τίποτα αρσενικά. Αυτή είναι και από την άλλη πλευρά μια γενιά πλουσίων. Και αυτή θα είναι και η επόμενη γενιά, νομίζω. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν να ασχολούνται με το AI, με την τεχνολογία κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πω το δικό μου καημό. Μιλάνε, λέει, για το μετρό στα νότια προάστια και πρέπει να σκέφτονται να κάνουν, λέει, και στάση μέσα στο
0: ελληνικό.
1: Στο ελληνικό. Εκεί, γιατί σου λέει εκεί πέρα καταγή.
0: Εκεί η στάση θα είναι σαν να πληρώνει για αεροπορικό εισιτήριο. Θα εκεί σου λέει ελληνικό 250 ευρώ το ελληνικό. Διότι θα έχουμε Gucci, Mucci, Παπούτσι, Christian Dior.
1: Θα είναι πάρα πολύ εργαζόμενοι. Αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί εκεί πέρα θα γίνει μια πόλη μέσα σε μια πόλη που θα έχει εμπορικά κέντρα.
0: Εσύ σε
1: πράγματα.
0: Ποια πόλη θα είσαι από όλες?
1: Εγώ δεν θα είσαι στα... στην πόλη που θα είμαι και θα ταινίζω από μακριά το διμπύργο.
0: Εσύ θα είσαι στα προάστια.
1: Εγώ θα είμαι στα προάστια.
0: Αλλά επελεουσία.
1: Σου λέει ότι αυτό, ότι θα, εκεί πέρα, επειδή ακριβώς θα γίνει μια πόλη μέσα στην πόλη και θα έχει μαγαζιά και τέτοια, θα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση για να πάνε στη δουλειά τους.
0: Να.
1: Οπότε σκέφτονται, λέει, επειδή υπάρχει ένα σταθμό στο ελληνικό πάνω που δεν βολεύει.
0: Στο δε ελληνικό.
1: Στο ελληνικό, παιδί μου, στη βουλιαγμένη, λέμε. Να φτιάξουν και ένα από κάτω. Και μετά από κάτω να φύγει, λέει, και να προχωρήσει και να πάει το Αγίου Κωνσταντίνου. Στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Γλυφάδα και μετά να ανέβει πάνω τη Βουλιαγμένη να έρθει προς εμένα και μετά να ανέβει πάνω. Γι' αυτό.
0: Κορίτσι μου, πόσα μετρό θα έχει στα πόδια σου.
1: θα
0: μπαίνω, βγαίνει όλη μέρα στα μετρό και θα λες ώρα τη ζωή σε το όνειρό σου στα νότια προάστια.
1: Βέβαια, αν το μετρό έρχεται του ελληνικού, τα μετρό. Δηλαδή,
0: αυτά θα έρχονται γρήγορα, θα είναι πλούσια
1: είναι
0: μετρό.
1: Με το
0: θα έρχονται πλούσια μετρό και θα έχει να ψωνίσει, θα έχει και shop in the shop.
1: Σιγά μου που θα είναι πλούσια.
0: Θα έχει να παίρνει πατατάκι αυγοτάραχο.
1: Κάνει για του εργαζόμενου, ποιο θα μπει στο μετρό πελούσιος.
0: Α, τι είναι η μόδα των πελούσιων.
1: Ναι, τι είναι.
0: Η μόδα είναι ότι ζουν σαν χίπστερ και σαν να μην έχουν σπίτι.
1: Δεν έχω δει κανέναν στο μετρό κράπλους να του χώσω καμία σφαλιάρα.
0: Περίμενε, παιδί μου, στο εξωτερικό έτσι είναι οι πελούσιοι. Θα έρθουν εκεί ξένοι πελούσιοι.
1: Δεν είμαστε κομπλεξικοί.
0: Μα θα έρθουν οι ξένοι.
1: Να, οι ξένοι ποιοι? Κάτι Κινέζοι, κάτι Αραβάβες, κάτι τέτοιοι.
0: Αραβάδες. Τώρα αυτό είναι Αραπάδες ή Άραβες?
1: Άραβες.
0: Γιατί μπλέχτηκε λίγο. Αραβάδες είπες.
1: Αυτοί είναι.
0: Αραβάδες, μαύρες, ερωτιάρες.
1: Αυτοί είναι και σκουρόχρωμοι, το καράνε 2-1.
0: Ναι.
1: Θα έρχονται και τι νομίζω ότι θα έρθουν.
0: Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό.
1: Ένας Ευρωπαίος θα έρθει.
0: Θα έρθουν
1: όλα και πέρα τα Εμιράτα με τα τραπεζομάντιλα θα έρθουν. Έχει να πέσει χαστούκι και βίζεται. Θα στενάξει και άσπρη σκόνη, θα στενάξει.
0: Έλα, μη λες τέτοια.
1: Εγώ να μην λέω τέτοια.
0: Μη λες τέτοια. Όπου υπάρχει πλούτος, υπάρχει ευημερία.
1: Υπάρχει.
0: Θα μυρίσει πλουτίλα η Ελλάδα.
1: Με τα κακά σου εδώ που θα πηγαίνουν. Θα λαγαίνουν χαμπιάρια και καραμίδα. Θα πηγαίνει έτσι.
0: Άκου. Τα κακά είναι σαν τον τάφο. Όλοι μπαίνουν, όλοι οι προέλεγχοι.
1: Όλα αυτά τα πιπιά τους και τα τέτοια τους, πού θα πάνε?
0: Πού θα πάνε?
1: Θα είναι όλο ο χαβιάρι και καραβίδα. Πού θα πέφτει όλη αυτή η μασημένη καραβίδα?
0: Πού θα πέφτει?
1: Με το φουαγκρά,
0: εκεί που πέφτει και τις στοχολογιάς για σένα κάθε μου τραγούδι.
1: Βλέπω να κολυμπάμε μέσα στην καραβίδα τη φαγωμένη.
0: Παιδί μου, αυτά γίνονται λείπασμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το καλύτερο λείπασμα είναι η φαγωμένη, ανακυκλωμένη καραβίδα.
1: Αχ, δεν μπορώ!
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Πού να δεις στα βόρεια τι γίνονται.
1: Τι γίνεται,
0: και
1: για
0: εκεί
1: πες.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα. Έβλεπα παιδιά τη Μύκονο με το αυτοκίνητο. Μιλάμε. Δεν υπάρχει τίποτα χτίστο πλέον, έτσι.
1: Δεν τελειώσαμε.
0: Τι νησάκι είναι αυτό. Και ακόμη χτίζουνε. Οι μπουλντόζες πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται και καινούρια ξενοδοχεία. Πόσοι θα έρθουνε σε ένα νησί.
1: Δεν ξενάξω,
0: δηλαδή θα πρέπει να έρθει ολόκληρη η Αμερική. Λοιπόν, μου έλεγε ένας γνωστός μου πόσα καταλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Από σπιτάκια που δίνονται Airbnb μέχρι δωμάτια ξενοδοχείων.
1: Πόσα.
0: Πόσα υπάρχουν, πιστεύεις? Πόσα υπάρχουν, παιδιά, για να ξέρουμε για ποιο.
1: Πόσα,
0: γιατί
1: ρε,
0: έχει
1: μου
0: θέμα ο ελληνικός τουρισμός.
1: Πόσα.
0: 30.000.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Δηλαδή 30.000.
1: Πάρα πολλά.
0: Δηλαδή θα έχουμε 30.000 τουρίστες. Δηλαδή πόσα εκατομμύρια τουρίστες θα έρθουν? Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
1: Έρχονται εκατομμύρια τουρίστες. Έρχονται.
0: Εκατομμύρια τουρίστες έρχονται ταυτόχρονα.
1: Όχι ταυτόχρονα, τον Αύγουστο σίγουρα έρχονται ταυτόχρονα.
0: Τον Αύγουστο. Οι πελεούσοι

0: πάνε τον Αύγουστο μόνο.
1: Δεν ξέρω. Η Μύκονος τον Αύγουστο δεν βουλιάζει όπως συνήθως τώρα πια.
0: Όχι. Κανονικά κάποιοι πάνε, οι πιο high πάνε Σεπτέμβριο γιατί δεν μπορούν.
1: Την
0: να...
1: Πλεμπαρία.
0: Ακριβώς. Να μυρίζεις ανωνυμία και φτωχίλα. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά. Παιδιά, τι πρόβλημα είναι αυτό το βάρη φάκι το καλοκαίρι με τη ζέστη?
1: Δεν τρώω βαριά εγώ.
0: Τι δεν τρως βαριά, δηλαδή θα πας σε μια ταβέρνα, θα φας ένα σουβλάκι?
1: Δεν το αντέχω πια.
0: Δεν το αντέχεις?
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γεμιστά.
0: Δηλαδή, περίμενε.
1: Έλα.
0: Είσαι με μια παρέα.
1: Ναι.
0: Βγαίνετε βράδυ έξω.
1: Ναι.
0: Και τι λες? Τι θα, τι θα φάει το Ελενάκι? Μια κομπόστα.
1: Ένα γιαουρτάκι.
0: Καλά, πήγα...
1: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν αντέχω. Δεν μπορώ, δεν...
0: Δεν την παλεύω.
1: Δεν κάνει ζύμωση το στομάχι μου. Τελειώσαμε.
0: Μεσημέρι ή βράδυ?
1: Βράδυ. Και μεσημέρι. Μεσημέρι,
0: μεσημέρι είμαι σε παρέα. Και πέφτει η ιδέα να φάμε τηγανιτό καλαμαράκι. Και λέω ναι.
1: Είπες και νευρομάρα σου.
0: Ρε γλέντια. Την επόμενη μέρα από το μεσημέρι, την επόμενη μέρα το πρωί. Η Πέψη είχε ένα θέμα.
1: Ναι, καλέ, με καταρχήν κοιμάζει καμπιστό, λε και στο αεροπλάνο.
0: Ναι,
1: δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται.
0: Έχω πάρει κάτι μαξιλάρια.
1: Ναι.
0: Για αυτού που έχουν κάνει εγχείρηση στο μάχο.
1: Φαντάσου.
0: Μιλάμε ότι για την αναρρόφηση.
1: Ναι, καλέ.
0: Κάτι θα πάθω.
1: Θα μα βγει το πλοκάμι από το στόμα. Την άλλη μέρα το πρωί.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι γύρας.
0: Όχι, δεν είναι γύρας τώρα.
1: Εκεί είναι. Δεν αλεύει. Δεν θυμάστε, βρε, που θυμάμαι εγώ.
0: Έχεις δει κάτι
1: παππούδια? Έφευγα από τα μαγαζιά του Τσίλι Χρήστου. Είχα πιει και ένα δύο, γιατί δεν έπαιρνε και παραπάνω το κακόμοιο τέτοιο. Και εγώ με τα δύο ήμουνα, έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Και έλεγα Παναγία μου, να τρώσω το μάχη μου. Και πηγαίναμε σε ό,τι βρωμοκαντίνα βρίσκαμε και τρώγαμε. Ό,τι σκατοροίδια έφερε αυτό εδώ μεταξύ.
0: Ήταν
1: βρώμικα. Είχε μέσα λίπια αυτά. Έβαζε μέσα και πιπέρι και ράδια για να το καλύψει το ζώο που πρέπει να περπατούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Καρότα, λάχανα, μέσα. Τι έκανε και. Έβαζε και παντού σος.
0: Πόπο. Ήταν
1: μια παντόφλα και το.
0: Πού όμως.
1: Παντού όπου υπήρχε.
0: Για πες ένα βρώμικο.
1: Πλατεία Μαβίλη, χαίρομαι πολύ.
0: Πλατεία Μαβίλη, ναι.
1: Και μετά. Μαβίλη. Και μόλις το ατρωγές, μετά έκανε ένα. Αχ, τώρα νιώθω καλύτερα. Αν φάω τώρα μια δαγκονιά από αυτό.
0: Έχω πάει
1: στο σκυπίο βούλα με
0: αυτό. Περίμενε, το έχει δοκιμάσει.
1: Πα καλά. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι και κάνει το στομάχι μου.
0: Για πες τελευταία που έφαγε κάτι.
1: Γιατί προσέχω. Γιατί μου μιλάει το σώμα μου. Κάνει το σώμα μιλά. Μου μιλάει.
0: Έχεις δει όμως κάτι γιαγιάδες που τρώνε σαν τα παρακούτα?
1: Μπορεί να πεθάνουν. Δεν βγάλαν το πρωινό αυτές μετά.
0: Έχω δει κάτι γιαγιάδες, παιδιά, που τρώνε και πίνουνε σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Και μετά, χλοπ, παίρνουν και τις χοληστερίνη.
1: Παιδί μου, θα σου πω εγώ ένα απλό πράγμα. Εμένα είμαι από τους λίγους ανθρώπους στον πλανήτη, στην Ελλάδα μάλλον, που του αρέσουν οι μπάμιες. Όποιος λέει μπάμιες, λέει μπλέγνε, σάλια, καμάλια, τέτοια. Εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες, αλλά είναι βαρύ φαΐ.
0: Η και μπάμια είναι βαρύ φαΐ.
1: Είναι βαρύ φαΐ μπάμια. Βέβαια.
0: Για το έντερο.
1: Βέβαια. Για τα πάντα. Κόντρα θα πεθάνω. Λοιπόν,
0: τι?
1: Πήρα μπάμιες λοιπόν. Είχα τόση χαρά που τις έτρωγα. Το μεταξύ έχουν και κάτι που είναι μεν γλιώδες, αλλά έχουν και κάτι που είναι και λίγο, πώς να το πω, φρενάρι στο στόμα. Πιάνει άγκυρα η μπάμια. Κάνει ένα... Έχει μια αντίσταση μαζί με το σάλιο.
0: Με κόκκινη σάλτσα την έκανες. Και ριζάκι.
1: Όχι μόνο, τη κόκκινη σάλτσα και φέτα.
0: Το ήθελες και εσύ και. Φά το μερίζι.
1: Την έφαγα με τόσο κέφι, με τόσο. Από το πρώτο μαγειρίο την πήρα. Και καλό μαγειρίο, έχω πάρει πέρα πολύ συχνά. Την έφαγα με τόσο κέφι, με τόση χαρά, το ευχαριστήθηκα. Με αυτό έφαγα τη φέτα μου και τέτοια.
0: Ναι,
1: και ήμουν ένα κουκλάκι. Μετά από μία ώρα.
0: Τι?
1: Νόμιζα ότι ήταν μέδουσα και κολυμπούσα προ τα πάνω. Γιατί είναι και σαν μέδουσα, είναι την πάμια. Ότι κάνουν ένα πράγμα και έκανε. Το στομάχι μου δηλαδή.
0: Τι έπαθε.
1: Πήγα και πήρα κοκακόλα και σόδα και τα ανακάτευα μαζί και έπρεπε να ρεβόμουν ένα δευτερόλεπτο. Τι την έχουν οι άνθρωποι πια μεσημεριάτικο?
0: Ναι, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι τα ίδια θέματα.
1: Δεν μπορούσα να συνέλθω και πάνε εκεί
0: μπάμιες. Μετά πόσες ώρες?
1: Πήγανε εκεί μπάμιες. Συνήλθα μετά από ένα εξάωρο, άρχισα να λέω από το ραμάτι.
0: Κοιμήθηκες εκείνο το βράδυ?
1: Ναι, γιατί είχα φάει μεσημέρι ευτυχώς.
0: Και?
1: Κοιμήθηκα, κατά τις 12 ήμουν εντάξει. Πια. Αλλά είχα περάσει περιπέτεια, έτσι.
0: Πάνε
1: εκεί μπάμιες, πήγανε.
0: Έχεις ένα καρνέ και σημειώνεις τι δεν κάνει.
1: Δεν θυμάμαι, δεν έχει μείνει και τίποτα. Γιατί δεν είχα φάει μια φορά βράδυ βέβαια. Στη Φάδο.
0: Καλά, και συνάσπω τώρα. Εντάξει.
1: Ότι εντάξει. Έγινε σεισμός Βενεζουέλας φάση. Έγινε της Μουρλής. Τέλος πάντων, πάνε αυτά. Πάει και αυτό. Έφυγε.
0: Μα και εσύ τώρα. Συγγνώμη τώρα.
1: Αυτό το κρεμμύδι πεθαίνω το μεταξύ του.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι φαγητό να το φας βράδυ?
1: Έφαγα τρεις μπουκές, πέντε πυρουνιές, ρε παιδί μου. Έφυγα. Χαιρέτησα.
0: Τι κάνει το αυγό τρως?
1: Ναι, ακόμα ναι.
0: Κοίτα, σε βλέπω σε λίγο με ξεπετσιασμένο κοτόπουλο, σου πίτσα. Φιδέ.
1: Δεν έχει έρθει, μπορώ να πω τη μάρκα. Τέτοια. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα ένα κοτοπουλάδικο που
0: τέλος
1: έχει διευθυμένη ονομασία που στο φέρει το κοτόπουλο.
0: Πανέ.
1: Ναι, είναι φτερούγες,
0: ναι.
1: Όχι αυτό που νομίζεις,
0: ναι.
1: Που είναι, δεν ξέρεις τι πιάνουν το πόδι μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μπάκετ με φτερούγες και αυτό είναι τηγανισμένο τόσο ωραία και έχει γύρω, έχει κάνει αφρό από το τηγάνι, δηλαδή πολύ νόστιμο πράγμα.
0: Ναι, είναι βάρη όμως.
1: Ναι, και πήρα εγώ, τι πήρα, τέσσερις, δεν πήρα να πεις 15, 12, 8. Τέσσερις φτερούγες πήρα το κακόμοιρο με μία σαλτσούλα έτσι για να τις βουτήξω να πω ότι το έφαγα.
0: Τι?
1: Στην Τρίτη άφρισα. Μορφή τηγανίλα μου χαρά.
0: Παιδιά, το τηγάνι το κάτσε όμως. Μπορεί να μην είχε καλό λάδι.
1: Τέσσερις. Στην Τρίτη.
0: Άμα δεν είναι
1: καλό. Μιλάμε φτερούγες, ρε παιδί μου. Πόσο είναι τόσο? Και ήταν νόστιμο.
0: Με ποιο φαγάκι είσαι? Με το λαπά. Με το λαπά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ας πούμε τα φασολάκια δεν με πειράζουν. Οι φακές και τα νεβίθια ευτυχώς ακόμα δεν με πειράζουν. Τα νεβίθια. Οι φακές και τα νεβίθια δεν με πειράζουν. Οι γιγαντές, πάνε κι αυτοί.
0: Τι?
1: Πέτρες. Θα ρίχνω πέτρες στο στομάχι μου. Γιατί εσύ δηλαδή τα λεύεις όλα, μας τρελάνει?
0: Όχι, εγώ δεν τρώω τέτοιες, δεν τρώω τέτοια φαγητά.
1: Τι τρώσεις?
0: Τρώω περισσότερο πρωτεΐνη και σαλάτα, αλλά αυτό.
1: Τι πρωτεΐνη όμως?
0: Αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι αν φάω μεγάλη ποσότητα τηγανιτού. Αν φάω μεγάλη ποσότητα τηγανιτού ή φάω μεγάλη ποσότητα φαγητού. Που έχει τύχει να φάω βράδυ μεγάλη ποσότητα, ας πούμε, κρέατος. Καλά.
1: Καλά, ούτε καν.
0: Δεν υπάρχει τυραννία αυτή.
1: Πάντως όντως υπάρχουν άνθρωποι και πολύ μεγάλοι.
0: Μεγάλοι, έχω τύχει δηλαδή.
1: Να μην υπάρχει. Δεν αλλάξει μετά αυτό που περνάμε τώρα και να μπορώ να τις φάω τις μπάμιες πάλι.
0: Έχω τύχει ηλικιωμένους να τρώνε παιδιά, να κάνουν ρεγιουνιόν και να τους κοιτάς να φεύγουν τηγανιτές πατάτες, να τους πηγαίνει και φτεδάκια.
1: Δεν φάω κι εγώ τελείωτες, δεν πειράζουν.
0: Όχι. Και φτεδάκια. Τηγανιτές πατάτες, κοντοσούβλια να τρώνε, κοκορέτσια να τρώνε.
1: Κοκορέτσι, μπορώ κοκορέτσι.
0: Μπορείς, εντάξει, ακόμα, να και κάτι ακόμα. Αυτή γίνω που μπορείς. Αλλά ιδέες.
1: Πεθαίνω για
0: πάμε, όσο μεγαλώνουμε πάμε στο νοσοκομιακό.
1: Ναι καλέ.
0: Κομποστούλα.
1: Μου σου λέει ένα γιαουρτάκι το βράδυ, λέει και είναι τέλεια και έλεγα τι λέει ρε παιδιά το άτομο τώρα που πέφτει και βαρύ και το γιαούρτι, πρέπει να είναι και το γιαούρτι 2% και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αν το γιαούρτι δεν έχει την πέτσα την ωραία.
1: Ωραίο.
0: Τη χωριάτικη, πω,
1: το
0: παιδιά υπάρχει.
1: Τα κατσικίσια με να μ' αρέσουν.
0: Υπάρχει, το κατσικίσιο είναι πιο.
1: Θερμιδώνω, τρελαίνομαι. Να μην αρέσει να μυρίζει το γιαούρτι, ζώο. Έχω τα προβλήματά μου.
0: Μία με τον ήχη, μία με το ζώο.
1: Μ' αρέσει,
0: τι άλλο. Δεν
1: είναι,
0: ξέρω
1: είναι
0: τι άλλο
1: μνήμη
0: δείξε.
1: Από τη γιαγιά που έφερνε το, από τη γειτόνισσα το γάλα από το βυζίτι τέτοιο και το βραζέ και μου.
0: Δηλαδή τώρα θα πίνες γάλα.
1: Εύκολα.
0: Θα έπινες γάλα.
1: Εύκολα.
0: Όπως σου φέρνει η γιαγιά.
1: Ναι, εύκολα.
0: Όπως σου φέρνει η γιαγιά και θα ρίχνες μέσα ψωμί.
1: Εύκολα. Και βούτυρο.
0: Τι?
1: Άμα το άντεχα, μου. Θα πέθαινα μετά, φαντάζομαι.
0: Επίσης τα φαγητά με το φαγητό.
1: Φαντάζομαι πως το τελευταίο φαγητό πάτανε. Αλλά θα το έκανα, θα άξιζε.
0: Όπως τα φαγητά με το βούτυρο, δηλαδή έφαγα πρόσφατα παιδιά κουζίνα με βούτυρο. Εντάξει, χωνεύεται εύκολα.
1: Ναι, αλλά είναι.
0: Έχουμε ξεσυνηθίσει αυτού του είδους τα φαγητά.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα radio@papakiparapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τέχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, θέλω να γίνεις Instagrammer αυτό το κάτω.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Άλλος ο σκοτώπιος που σου γράφει, που μπορεί να είσαι πραγματικά στην άλλη φωτογραφία τέλεια και σου γράφει την κακία
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπα, άμα δουν κάποιον που είναι πιο μεγάλος άνθρωπος, είναι νέοι, δηλαδή δίκως σου είναι μεγαλύτερη τους, αυτό εννοώ, γράφουνε άσε μας ρεθιά.
0: Γράφουν τέτοια.
1: Ω, εύκολα.
0: Έλα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο σε αυτούς. Γράφουν πως είσαι έτσι και λοιπά. Το νέο κόσμο που κάνουν τώρα πια είναι το εξής. Παίρνουν τη φωτογραφία του προφίλ αυτό που το γράψε και λέει. Που ο οποίος είναι με καράφρα, τον πήρα εδώ και λέει. Και γράφει.
0: Δείτε
1: και
0: το.
1: Και λέει, του Γιάννη δεν του αρέσω. Να ο Γιάννης.
0: Και γίνεται από κάτω.
1: Χαμός.
0: Για πες.
1: Χαμός.
0: Σχόλια.
1: Είναι και ένας λογαριασμός ξένος που παίρνει άντρες οι οποίοι γράφουν άσχημα για star. Ας πούμε, σαν γνωστόν και γράφει ο άλλος. Έχει κακογεράσει. Του βάζουν και βάζουν τη δήλωσή του, έχει κακογεράσει και πάνε τη φωτογραφία του και είναι.
0: Ωραίο, ναι. Μπράβο, δεκάριστα.
1: Είναι σαν να του κρέμεται ένα λυρί εδώ πέρα. Είναι στραβοχημένο. Και βάζουν τα σχόλια και τη μούρη. Και τους κάνουν ρόμπα και αυτό να το κάνουν
0: πάρα και γυναίκες. Πολύ ωραία
1: πολύ
0: ιδέα.
1: Πολύ ωραίο και έξυπνο, μ' άρεσε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Που τους αρμόζει.
1: Ακριβώς. Αλλά βέβαια το κάνεις αυτό που βέβαια το κάνει πολύ. Όχι εσύ, λέω, αν το κάνει κάποιος αυτό μετά θα πολλαπλασιαστούν τα ψεύτικα προφίλ.
0: Α, λες.
1: Φαντάζομαι πως λέει. Εκτός αν αρχίσουν
0: πολλά...
1: οι πλατφόρμες και δεν το επιτρέπουν πια.
0: Πάντως να σου πω κάτι, αναρωτιέμαι, όταν περνάνε τέτοιο έλεγχο, πως υπάρχουν παιδιά τόσα ψεύτικα προφίλ? Δεν είναι περίεργο?
1: Ναι.
0: Βέβαια, αν κάνεις νομίζω καταγγελία ότι μπορούν να το βρουν.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύονται τα ψεύτικα.
1: Όχι, μπορείς να σε κυνηγήσει δίωξη. Να τους κυνηγήσει δίωξη απλά. Θα κάτσεις τώρα με τον Μπάσα ένα, εκτός αν υπάρχουν κάποιοι που είναι μονικοί. Δηλαδή να είναι ένας-δύο οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά και έρχονται κάθε μέρα και γράφουν την κακία τους. Αλλά τώρα
0: εκεί μπορείς να πας στη δίωξη.
1: Βεβαίως.
0: Για συκοφαντική δυσφήμιση.
1: Μπορείς και τους βρίσκουν. Αλλά αυτό σου λέω, για να ασχοληθεί κάποιος. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μονίκοι. Τώρα μέχρι το καθένα που δεν θα ξανάρθει να σου γράφει κάτι, δεν κάνεις να ασχολείσαι τώρα με όλους αυτούς.
0: Κάνουν τόσο μπαμ τα ψεύτικα προφίλ, γιατί μπαίνει στο προφίλ και έχει, ας πούμε, δύο δημοσιεύσεις. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμο συνήθως και ακολουθείται από πάρα πολύ λίγο κόσμο.
1: Ισχύει.
0: Αντιθέτως.
1: Ισχύει.
0: Οπότε αυτό δεν κάνει μπαμ.
1: Κάνει μπαμ ότι είναι ψεύτικο.
0: Ότι είναι ψεύτικο.
1: Να του μπλοκάρει και συχάζει. Αλλά μόνο νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά. Δηλαδή είναι άλλοι τώρα που έχουν 100 σχόλια. Από τα οποία 100 σχόλια τα 10 είναι. Κάτσε τώρα ο άλλος να μετράει και να ασχολείται. Δεν ασχολούνται. Πλέον πολλοί που έχουν πολύ κόσμο, λέμε τώρα, δεν ασχολούνται. Τα αφήνουν εκεί πέρα. Ή έχουν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Θα κάνουν τώρα κάθε μία ή ο καθένας ο οποίος τρέχει όλη μέρα να διαβάζει τα. Ούτε καν. Έχουν κόσμο που τα φυτράει.
0: Λοιπόν, θέλω
1: εδώ πέρα γνωστή δημοσιογράφα πριν χρόνια, πριν ακόμα το ίντερνετ.
0: Ναι,
1: δεν θυμάσαι που είχε, δεν θυμάσαι που είχε έναν που ξεφύλιζε το πυροδικάκι.
0: Γιατί ναι.
1: Και άκουγε όλες τις εκπομπές. Και μοίραζε μηνύσεις. Μία παρουσιάστηκε που δεν τη συμπαθεί κανείς. Το θυμάσαι.
0: Και
1: είχε υπάλληλο για αυτή τη δουλειά μόνο.
0: Και έστελνε.
1: Και το έλεγε, ξεσκαρτάζει όλα τα περιοδικά. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, τίποτα. Και το έλεγε του υπαλλήλου, ή τη υπαλλήλου, δεν ξέρω αν ήταν γυναίκα ή άντρα.
0: Ξεσκαρτάζει
1: όλα τα περιοδικά και όλες τις εφημερίδες. Θα ακούσει όλες τις εκπομπές. και αν, που έχουν να κάνουν με showbiz και δεν ξέρω τι και με αυτά, και αν ακούσεις κάτι για μένα θα μου ενημερώνεις και θα τους κάνουμε μια πολύ ωραία μηνυσούλα.
0: Να το. Εγώ ξέρω μια κυρία πολύ γνωστή που την ενημέρωναν όποτε αναφερόταν το όνομά της. Την ενημέρωναν και εκείνη, ας πούμε, έπαιρνε και ένα τηλέφωνο, ναι, όταν κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω ότι πρέπει να λέμε την ίδια.
0: Α, την ίδια. Ναι. Όχι, δεν ήταν παρουσιάστρια.
1: Α, δεν ήταν παρουσιάστρια. Όχι. Εγώ λέω για παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια, παύλα δημοσιογράφος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφος, παύλα παρουσιάστρια, λέω εγώ.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά.
1: Ναι, συμβαίνουν.
0: Τώρα στην εποχή των social media έχουμε να δούμε πολλά. Και βέβαια τώρα σε λίγο θα ανέβουν οι αναρτήσεις από τα εξοχικά σπίτια. Πήγα εδώ, έχουν ξεκινήσει βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγα εδώ, έριξα βουτιά εκεί. Δείτε μου με το μαγιουδάκι μου. Το μαγιό είναι μια ευγενική χορηγία της τάδε εταιρείας.
1: Παγωτά. Πέφτει πολύ διαφήμιση σε παγωτό.
0: Οι influencer κρατάνε παγωτά.
1: Βεβαίως, πολύ διαφήμιση σε παγωτό. Έχω δει.
0: Είπες ότι τώρα τελευταία ένα οικογενειακό παγωτό τι είχε μέσα.
1: Αυτό ήταν, είχε κολοβακτηρίδια.
0: Είναι δηλαδή παγωτό του
1: κόσμου. Ναι, δηλαδή μας φτάνουν παιδιά η θάλασσα, δεν μπορούμε να φάμε παγωτό. Βέβαια το έχουν αποσύρει.
0: Α, γιατί, αφού το φάγαμε.
1: Γιατί, τι να σου πω, γιατί γίνονται. Μάλλον κάποιο άπαθε κάτι, δεν μπορεί. Γιατί γίνονται πάρα πολλοί ελέγχοι στα παγωτά. Όπα.
0: Τι έγινε, καλέ.
1: Άνοιξε το κινητό μου. Γιατί, α, το άπαιξε το κινητό μου. Ναι. Εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι στα παγωτά, αλλά αυτό κάποιοι βρέθηκαν κολοβακτηρίδια. Πολύ γνωστό παγωτό τώρα, οικογενειακό. Βρέθηκαν που έχει και 3 χρώματα, 4 μέσα. Δεν ξέρω να πιάνεις.
0: Άκου. Θέλει, παιδιά, πάρα πολύ προσοχή, γιατί το καλοκαίρι αγοράζουμε διάφορα προϊόντα τα οποία περίπτερα οι σούπερ μάρκετ τα αφήνουν πάρα πολύ στον ήλιο. Οπότε είναι θέμα. Τα προϊόντα αλλοιώνονται. Το ίδιο συμβαίνει με τα αναψυκτικά, τα ίδια συμβαίνει με τις μπύρες που πουλάνε. Δηλαδή, αν έχουν το ψυγείο τους εκεί που έχει πάρα πολύ ήλιο και δεν έχουν βάλει μία τέντα, ακόμη ναι, και τα νερά,
1: τα νερά
0: σου
1: λέει, βέβαια,
0: γεμίζουν κολοβακτηρίδια.
1: Ναι, και μυρίζουν, παιδί μου, το νερό. Μου έχει τύχει να μυρίσει νερό. Πώς να σου πω τώρα τι μύριζε,
0: χλώριο.
1: Όχι, σαν τέτοιο μύριζε.
0: Α, ωραία.
1: Βραβευμένο νερό. Ελληνικό βραβευμένο νερό.
0: Το οποίο ήταν, το πήρες...
1: Φαινόταν ότι δεν ήταν σωστά συντηρημένο το νερό.
0: Ναι. Γι' αυτό καλύτερα να αγοράζετε παγωμένο νερό, θα έλεγα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Προγραμματιστήκατε, πληρώσατε, προπληρώσατε για να κάνετε διακοπές. Τώρα η νέα μόδα λέει είναι όταν ένα ξενοδοχείο σου κάνει πολύ μεγάλη έκπτωση για να πας διακοπές. Στο ζητάει από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου, σου λέει θα ξοφλήσεις όλες τις ημέρες.
1: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
0: Πας σε ένα ξενοδοχείο,
1: ναι,
0: σου έχει κάνει πολύ καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Σου λέει με το που πατάς, δεν με πληρώσει το τέλος.
1: Α, θα με προπληρώσεις.
0: Θα με προπληρώσεις και πολλά ξενοδοχεία, μάλιστα, άμα σου κάνουν πολύ καλύτερη τιμή, στα ζητάνε ρευστό. Άμα η τιμή, ας πούμε, είναι με 50% έκπτωση, με 40% έκπτωση. Ζητάνε
1: μετρητά.
0: Ναι. Άσετε που δίνεις την καρτούλα σου για το αμίνι μπαρ και τα τέτοια, σου μπλοκάρουν ένα ποσό και στο ξεμπλοκάρουν όποτε έχουν τα κέφια τους.
1: Στο μίνι μπαρ έχουν αντιγραφεί επίσης, έτσι.
0: Έχουνε.
1: Στο μίνι μπαρ οι τιμές είναι...
0: Ναι, καλύτερα να πας στο Ματσουκίσα.
1: Ναι, πραγματικά καλύτερα να πας να φας παρά να πάρεις ένα κουτάκι φιστικάκι από το μίνι μπαρ.
0: Το φιστικάκι, παιδιά, μου έχει τύχει να τα πληρώσω 15 ευρουλίνια. Τα 10 γραμμάρια.
1: Αυτό σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
0: Αυτά, λοιπόν, μην φύγετε, γιατί ακολουθεί μία ακόμη ώρα με πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Τι χαρά, λιποθύμα τώρα. Πες ότι είμαστε στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα. Τι, που είναι ένα βαγωσός.
1: Θα πιάσω μύτη,
0: ναι,
1: θα βουτήξω και μετά θα κάνω ότι πνίγομαι.
0: Αλλά να βάλεις μανταλάκι.
1: Αφού τι να κάνω.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Γιοβανίδη, πρόεδρο της ΕΝΑΚ Ελληνικής, δηλαδή Ναυαγωσοστικής Ακαδημίας. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
10: Καλησπέρα από τη θάλασσα όμως, έτσι, για να εκνευρίζεστε λιγάκι.
0: Εκνευριζόμαστε πολύ, όχι λίγο.
10: Αλλά έχω διάφορα προβλήματα εδώ πέρα, με βρέχει θάλασσα, μαυρίζω, τι άλλο να
1: πω. Πω, τι περνάτε, τι δυσκολία είναι αυτή.
0: Είναι δύσκολο επάγγελμα.
1: Επάγγελμα, ναι, αλλά τώρα έτσι που μας το παρουσιάζει είμαστε έτοιμοι.
10: Να μην κάνουμε έτσι μια εισαγωγή λίγο που έτσι να δημιουργήσουμε στον κόσμο την ανάγκη να τρέξει τη θάλασσα.
0: Σωστά. Κύριε Γιοβανίδη, είναι δύσκολο το επάγγελμα που κάνετε.
10: Είναι υπεύθυνο επάγγελμα, είναι λειτουργήμα σε ένα μεγάλο ποσοστό και κυρίως αυτό που θέλει είναι τεράστια υπομονή, γιατί περιμένεις 8 ώρες πάνω στον πύργο, στην ζέστη και στην μία ας πούμε δράση για αυτό το δευτερόλεπτο που μπορεί κάποιος συνάνθρωπος μας να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, άρα είναι παρατηρητικότητα, πρόβλεψη και περιμένεις με την πείρα σου να ανοιχνεύσεις, να δεις, να εντοπίσεις, να καταλάβεις τι κάτι δεν πάει καλά για να μπορέσεις μετά με τη γνώση που έχεις να την εφαρμόσεις. Δηλαδή στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος είναι απίστευτα κουραστικό, απίστευτα δύσκολο, γιατί είσαι ακίνητος σε ένα πύργο να σε κυνηγάει η ζέστη, ο ήλιος και γενικά όλη αυτή η ένταση και περιμένεις να θα γίνει κάτι. Και άλλα, άμα γίνει όμως κάτι, παίζει πολύ μεγάλο και σπουδαίο ρόλο και στη δικιά σου ιδιοσυγκρασία και στην ψυχή σου, αλλά και στο ότι προσφέρει στο κοινωνικό σύμβολο και αν στάψει και που κινδυνεύει, σταματάμε αυτό το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε άσχημη, θα λέγαμε, κατάσταση πνιγμού.
0: Έχουμε καλούς ναυαγοσώσεις στην Ελλάδα.
10: Εξελίσσεται, μεγαλώνει, αυτό βελτιώνεται. Δεν έχουμε και τις δεκαετίες της εμπειρίας που έχει, ας πούμε, η Αυστραλία ή η Νέα Ζηλανδία. Ούτε έχουμε.
0: Οι οποίοι όμως είναι για πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί εκεί πέρα είναι ωκεανοί.
10: Εγώ εκπαιδεύτηκα στην Αυστραλία, έχω πάει κάτω πάρα πολλές φορές. Έχω πάει και σε παγκόσμιους αγώνες. Ο πρώτος Έλληνας πήγα σε παγκόσμιους αγώνες ναυαγωστικής στο Σίδνεϊ κάτω που έχει γίνει. Δεν συγκρίνεται τώρα ο ωκεανός τώρα με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, αλλά και εδώ όμως έχει πάρα πολλά σημεία στα οποία είναι επικίνδυνα. Μην ξεχνάτε, έχουμε τη Βόρεια Κρήτη που έχει πολλές φορές ισχυρό κυματισμό, το Ανατολικό Πύλιο, στην Κατερίνη επάνω πολλές φορές έχουμε θαλάσσια ρεύματα, όλες τις δυτικές ακτές του Ιωνίου. Δεν είναι μεν Νότιος Αφρική, δεν είναι Αυστραλία, αλλά δεν πάμε όμως και εδώ τώρα με τις δυσκολίες μας και μάλιστα η στατιστική δείχνει ότι δεν πάμε και πίσω από πνιγμούς. Καλά είναι τα νούμερα.
0: Ναι, δυστυχώς. Τώρα θα σας ρωτήσουμε κάτι. Τώρα με τα λαγόψανα, τι γίνεται?
10: Είναι αυτό το τρελό, το καινούριο πάλι αυτό τώρα που μας ήρθε από κάτω. Περάσαν αυτά μέσα στη Μεσόγειο, μέσα από το Σουέζ. Αναπτύσσονται, θηρευτεί δεν έχουν και υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να μην μείνουν αυτά μόνο μέσα και λείψουν και τα ψάρια και εμείς από μέσα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Σωστά. Που πρέπει, σημαίνει βέβαια ότι φέτος οι ναυαγοσώστες ίσως χρειάζονται και κάποια περαιτέρω για αιμορραγίες και για αλλεργίες κλπ. Δεν είναι?
10: Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό, το έχουμε προετοιμαστεί για το χτύπημα ενός κεφάλου.
1: Αλλά κέφαλο,
10: δεν σημαίνει
1: τίποτα, ναι.
10: Δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν είναι κάτι τρομερά επικίνδυνο, δεν είναι όμως και κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Έτοιμοι είμαστε γι' αυτό, το έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε δώσει οδηγίες, πήραμε τις οδηγίες του Σταυρού, πήραμε τις οδηγίες των γιατρών. Από εκεί πέρα μετά το θέμα είναι ότι αυτό αυξάνεται. Και δεν ξέρουμε και τι εξέλιξη θα έχει τα επόμενα χρόνια. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει η πολιτεία να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Για να μην στο τέλος γίνει αυτό που είπα χαρακτηριστικά πριν, βγούμε έξω από το νερό και εμείς και χαθούν και τα ψάρια και μείνουν μόνο αυτά μέσα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο, αγριευόμαστε.
10: Όλοι μας τώρα το θέμα το ακόμα δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχει μεν θα κίνδυνος, αλλά το θέμα είναι πέρα το προλάβουμε.
0: Τι πρέπει να προσέχουμε στις παραλίες, ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο κατά τη γνώμη σας?
10: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Το πρώτο που θα πρέπει να πούμε είναι να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη ναυαγωστική κάλυψη είναι να βοηθάει ένας τον άλλον, να προσέχει ένας τον άλλον. Γιατί το 64% των πνιγμών δεν γίνονται σε πολυσύγχρονες παραλίες, γίνονται εκτός πολυσύγχρονες παραλίων, εκεί που κολυμπάνει ο κόσμος μόνος του. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι από αυτούς που πνίγονται το 69% είναι μόνο Έλληνες, το υπόλοιπο είναι αλλοδαποί. Έχουμε και μικρά παιδιά, αλλά εκείνο το ανησυχητικό. Το 80% των πνιγμών είναι σε άτομα πάνω από 60 χρονών. Όλα αυτά που λέω είναι τα επίσημα στατιστικά του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέσα στο παρατηρητήριο ατυχημάτων. Και μας δίνει μια καθαρή εικόνα το τι συμβαίνει το καλοκαίρι στις παραλίες μας, που οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι πρώτον πρέπει να προσέχει ένας τον άλλον. Έχουμε το φαινόμενο, ας πούμε, μαμάδες το καλοκαίρι να αποσπά την προσοχή στο κινητό τηλέφωνο και τα μικρά παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση ενός μεγάλου. Αυτό είναι εγκληματικό πια, δηλαδή δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Μικρό παιδί και θάλασσα σημαίνει δεν υπάρχει ούτε λεπτό που δεν το παρατηρώ. Τελείως. Είναι δεδομένο. Τώρα ότι δεν παίρνουμε φαγωμένοι στο νερό, ότι δεν παίρνουμε κουρασμένοι, δεν παίρνουμε την υπήρεια αλκοόλ, τα λέμε κάθε χρόνο, παραβιάζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Από την άλλη και οι ηλικιωμένοι θέλουν τη φροντίδα των πιο νεαρών μελών της.
10: Θα πρέπει να γίνουν πολλές ενέργειες.
0: Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι παίρνουν και κολυμπάνε και βαθιά.
10: Δεν μπορεί να κολυμπάνε βαθιά, πάνε πρωί που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Απομακρύνονται, πάνε μόνοι τους. Νομίζουν ότι έχουν τη ρόμη και τη δύναμη και την δυνατότητα που είχαν στις πιο μικρές ηλικίες. Είναι τιμή και δόξα να γεράσεις, αλλά δεν είσαι αυτό που ήσουν. Πρέπει να κολυμπάνε πάντα επί την επίβλεψη κάποιου άλλου. Να υπολογίσει ότι πάρα πολλοί από αυτούς έχουν φυσιοπαθολογικές διαταραχές, που σημαίνει ότι ο πνιγμός συνήθως έπεται, δηλαδή προηγείται κάτι άλλο. και ο πνιγμός μετά ακολουθεί, γιατί δεν έχουν ούτε και την φυσική κατάσταση, αλλά παθαίνουν κράμπες, έχουν τα προβλήματα τα ιατρικά που κουβαλάει ο καθένας, τα καρδιακά και οτιδήποτε άλλο. Αποτέλεσμα να έχουμε τόσους πολλούς, είναι πάρα πολύ πνιγμούς ηλικιωμένους ανθρώπους, μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή είναι τραγικό το νούμερο.
1: Ναι, και πηγαίνουν, αυτό που λέτε παίζει ρόλο. Πηγαίνουν πολύ νωρίς γιατί δεν αντέχουν τον ήλιο, βέβαια, γι' αυτό πηγαίνουν.
10: Και θα πρέπει λίγο αυτό να το δει, ας πούμε, πολιτεία. Εγώ, ας πούμε, είχα προτείνει να σε κάθε δήμο να ένας πύργος, αυτός που είναι σε πιο, θα λέγαμε, κοντινή περιοχή, σε πόλη, μια μεγάλη πόλη, κομμόπολη σε επαρχία, να ξεκινάει 8 με 8. Δηλαδή να ξεκινάει 8 το πρωί και να ξέρω, ας πούμε, ηλικιωμένο ότι στην Κεφαλονιά, στην Τάδε περιοχή, στην Αργοστόλη, στη Σαντορίνη, στην Περίσσα, στην Τίνο, στον Άγιο Φωκά, ένας πύργος είναι για τους ηλικιωμένους το 8 το πρωί. Μια πρόταση που κάνω, ώστε τουλάχιστον να αρχίσουμε να βοηθάμε και λίγο και τους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι όντως πραγματικά πάνε πρωί για μπάνιο και δεν υπάρχει να βγουν. Βαγόνες πάνε 10 με 6. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ευέλικτο ωράριο να βαγόνες. Το 16 παντού το ίδιο είναι λίγο απαρτιωμένο.
1: Πολλοί δεν θα κάνουν νέα παιδιά.
10: Εγώ είμαι Σαντορίνη αυτή. Η Σαντορίνη είναι τεράστιο νησί, παγκόσμιο πολιτισμό. Δεν μπορεί να το έχει μόνο 4 μήνες. Πρέπει να το επεκτείνει η Μύκονος ή την Κρήτη. Τα τεκτείνεις αυτά. Ενώ τώρα και κομμάτια στην πάλαιτα, τι την έχεις τώρα με 4 μήνες να βαγωσώσετε. Το κόστος είναι τεράστιο χωρίς λόγο. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σε ζώνες, ώστε να μπορούμε και σε ημερήσιες ώρες, δηλαδή και το πρωί να επεκτείνουμε το οκτάρο, το πάμε παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και πιο και χρονική πλέον διάρκεια, για να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη στιγμή μέσα το παρατηρητήριο ατυχημάτων. Έχουμε καλή εικόνα τι ώρες γίνεται η πνιγμή, έχουμε πολύ καλή εικόνα ηλικίες, έχουμε μήνες. Έχουμε καλή εικόνα πια, γιατί 5 χρόνια τώρα τα παρακολουθούμε τα στατιστικά και νομίζω ότι αν καθίσουν κάτω άνθρωποι που ξέρουν, ξέρω τι λέω τώρα, άνθρωποι που ξέρουν και ξέρουν να ξέρουν αυτά που ξέρουν, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε σε θετικότερα αποτελέσματα. Βελτιώνοντας συνέχεια την κατάσταση. Γιατί υπάρχει δεύτερη αιτία θανάτου που πνιγμό, ο πνιγμός, δεύτερη αιτία θανάτου που ατύχημα στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που είναι απλό. Αφορά όλους μας. Είναι πολλά μεγάλα τα νούμερα. Δηλαδή 350 τελευταία πενταετία κάθε χρόνο μέσος όρος, 355 με την ακρίβεια. Δεν είναι μικρό νούμερο τώρα.
0: Οι περισσότερες παραλίες έχουν ναυαγοσώστες, γιατί βλέπουμε. Εντάξει, και πολλές χωρίς. Ναι, είναι υποχρεωτικό.
10: Η υποχρεωτικότητα είναι, η παραλία που μας έδωσε και μία μέρα 300 άτομα. Ο παράλληλος Δήμος υποχρεωμένος από πρώτη γενιά 30% βάλει ναυαγοσώστες. Από εκεί πέρα μετά πέρυσι αυτό σε ένα ποσοστό 97% κάλυψη το πετύχαμε όχι όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προς τη μέση περίπου και μετά. Είναι και δύσκολο να βρεις και ένα ναυαγοσώστη τώρα στην αρχή του καλοκαιριού, είναι πολύ δύσκολο. Είναι φοιτητές περισσότεροι στις σχολές τους, αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και από τους τοπικούς δήμους και από τις σχολές ναυαγοστικής, σιγά σιγά αυτό το πράγμα να οργανωθεί όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα, με τεράστιες δυσκολίες που έχει. Από εκεί πέρα μετά να ασχοληθούν σχετικοί, το ξαναλέω πάλι αυτό το λόγο που το λέω, αν ασχοληθούν σχετικοί, θα το φέρουμε σε καλύτερη, θα λέγαμε, μοίρα κάθε χρόνο.
0: Τα νέα παιδιά δείχνουν προτίμηση σε μια τέτοια ειδικότητα.
10: Κοιτάξτε, οι ναυαγοστικές είναι μεν τώρα, εγώ τη σχολή την ενάκτη μου έχω την ηλικία μου σε 30 χρόνια. Δεν πάω από ότι είναι κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, ούτε και κάτι πάρα πολύ παλιό. Τα νέα τα παιδιά δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα, το οποίο τους προσδίδει τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι μαθαίνουν οι ίδιοι πολύ καλά διάσωση και πρώτες βοήθειες, το οποίο για όλη τη ζωή τους είναι πολύτες χρήσιμοι σε όλη την κοινωνία και σε όλο το κοινωνικό εύρος. Δεύτερον, η δυνατότητα του να σώσει έναν άνθρωπο και η ευκαιρία που σου δίνεται μέσα από εκεί σου αλλάζει την όλη σου διάθεση σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε τέτοιους πολίτες γύρω μας. Και το τρίτο είναι ότι αξιοποιείται πάρα πολύ μετά στα μεταπτυχιακά, μετά στην επαγγελματικό σου χώρο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας διασώστης, έχοντας κάποια χρόνια μια εμπειρία, ακόμα και άσχετο επάγγελμα να κάνει ως προς αυτά που συνήθως είναι κοντινά στον ναυαγοσώστη, προτιμιέται και...
1: Ναι, είναι καλό στο βιογραφικό σου, ναι. Οι απολαβές
10: είναι καλές απολαβές. Παίρνουν αρκετά καλά λεφτά. Βλέπετε, 1800, 1700, το μήνα 1600, 2000, 1100, αναλόγως την εμπειρία που έχει, τη γνώση. Δεν είναι μικρή μισθή τώρα με τη διαμονή της και όλα. Το θέμα είναι ότι έχουμε υπογεννητικότητα, το οποίο κανένας δεν θα το πει, πρέπει να το πει.
0: Αχ, ο δικός σας ο κλάδος πρέπει να μπει μπροστά να καταπολεμήσει το πρόβλημα που είσαστε τόσο ωραίοι, ηλιοκαλμένοι, δίνετε προστασία.
10: και φορνώ. Να μην σε έχουμε τη δυνατότητα.
1: Γελάει ο άνθρωπος. Να σας πω πάντως κάτι. Το γυρνάμε στο αστείο. Είστε μια ειδικότητα. Σεξουλιάρικη που δημιουργεί έτσι φαντασίωση. Να τα λέμε και αυτά, έτσι.
10: Δεν το κρύψαμε εμείς έτσι άλλες ποτέ.
1: Αυτό, δηλαδή λέει, τι γίνεται να πας σε παραλία να δεις ένα ωραίο παλικάρι εκεί να πεις πόπο να κάνω ότι πνίγομαι, δηλαδή το σκεφτεί.
10: Μα ξέρεις τότε σημαίνει στην εποχή μας.
1: Σας έχει τύχει αυτό τώρα, πλάκα πλάκα.
10: Να σου αρέσει η καλή διατροφή, να σου αρέσει η γυμναστική, να σου αρέσει η υγιεινή ζωή, να σου αρέσει ας πούμε το κολύμπι, αυτό τώρα δεν το
1: σκεφτεί. Να ρωτήσω κάτι, έχει τύχει τέτοιο ειδήλιο, είναι βγαλμένο από τη φαντασία μας.
10: Γιατί όχι το...
0: Εντάξει, φλερτάρουν έναν άντρα που είναι γυμναστή.
1: Ειδήλιο λέω, δεν λέω φλερτήλιο και εσύ θέλει.
10: Θα σταματήσει ποτέ στη ζωή, θα σταματήσει η ζωή μετά.
1: Έτσι είναι.
0: Και είναι και καλοκαιρινό, δηλαδή είναι ο άλλος με το μαχιό, είναι... Ρε παιδί μου, δεν φοράει, μπορεί να φοράει μπλούζα ή μπορεί να μην φοράει μπλούζα, ναι, ηλιοκαμένος, δηλαδή έχει όλες τις προδιαγραφές.
10: Είναι καταπληκτικό ένας νέος άνθρωπος να γίνει αμπαγωσώστης για όλη τη ζωή του, πέρα από ότι έχει τεράστιες ας πούμε δυνατότητες εμπειρίας σε πολλά επίπεδα. Για μένα το όλα τα παιδιά γίνονται αμπαγωσώστες, όπως είναι στην Καλιφόρνια και αυτά, γίνονται αμπαγωσώστες, γιατί είναι πολυεπίπεδο το κέρδος, δεν είναι δηλαδή ότι απλά φυλάμε μια παραλία. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα θετικά. Απλά πρέπει να μπει αυτή η κουλτούρα, η παιδεία. Εδώ όταν έχουμε φτάσει, μιλάμε τώρα ότι η Ελλάδα θεωρεί παράδοση ότι ένα παιδί για να μάθει μπάνιο φοράει μπρατσάκια και τον έχουμε 10 χρόνια ακόμα μπρατσάκια. Από εκεί είπα τι να μιλάμε τώρα. Για... Θέλουμε το ξύλο. Θέλουμε δηλαδή να καθίσουμε κάτω και να αντιληφθούμε ότι η θάλασσα είναι σε 2 ώρες ακόμα και από το πιο μακρινό, το πιο ορεινό χωριό. Δεν μπορεί να μην έχει τα Ελληνόπουλα να ξέρουν μπάνιο. Το 60% δεν ξέρει μπάνιο.
1: Σοβαρά.
10: Το 60% των Ελλήνων, θαλασσινή τουριστική χώρα, αυτή η χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με 3.000 εσέ και βραχονησίες, είμαστε πιο άσχετοι στο μπάνιο στην Ευρώπη. Και όταν λέω μπάνιο, αν παρεξηγηθώ, ενώ να μπορεί να κολυμπήσει κάποιος 50 μέτρα, χωρίς να πιαστεί το αριστερό και το δεξιό από κάτω. Ξέρετε τι κάνω το καλοκαίρι, ηλιοθεραπεία κάνω και απλά βρέχονται.
1: Γι' αυτό μόλις συγκρίνεις
10: το καλοκαίρι, εξαφανίζονται όλες τις παραλίες. Δεν κολυμπάνε. Δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Πάρα πολύ σκόρ.
0: Είναι επάγγελμα της σεζόν το
10: εποχικό. Είναι... Ναι.
0: Εποχικό. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα στο να μην πηγαίνουν νέα παιδιά σε αυτό το επάγγελμα.
10: Συγγνώμη, όλοι αυτοί που δουλεύουν στον τουρισμό τι είναι τώρα.
0: Σωστό.
10: 1.200.000 Έλληνες που είμαστε στον τουρισμό, τι κάνουν δηλαδή πολύ. Μόνο δηλαδή.
0: Και η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα μπορεί να δουλέψει στο εξωτερικό.
10: Υπάρχει και αυτό η δυνατότητα. Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν σε κλειστά κολυμπητήρια, σε φέρετρα στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Ελβετία που έχουν εκεί πέρα ή κατεβαίνουν σε χώρες πιο ζεστές κάτω. Αλλά μικρό το ποσοστό. Μικρό το ποσοστό. Το μεγάλο ποσοστό είναι εδώ.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τη σχολή σας, να πάρει πληροφορίες και να φοιτήσει.
10: Καλό είναι να το διαφημίζουν τα νέα τα παιδιά γίνουν αγωσώστες. Ελληνική Ναυωστική Ακαδημία 30 χρόνια. Στο site Ελληνική Ναυωστική Ακαδημία. Μπαίνεις μέσα. Παίρνεις όλες τις πληροφορίες, είναι όλα φιλικά.
0: Η φοίτηση ξεκινάμε. Κρατάει πόσο καιρό?
10: Κοιτάξτε, εμείς τους βάζουμε 3 εβδομάδες μίνιμουμ, αλλά άμα δεν είναι έτοιμος, τον κρατάμε, έχουμε κρατήσει παιδί και 3 μήνες. Δηλαδή δεν υπολογίζουμε το θέμα της εκπαίδευσης, από την άποψη ότι μετά θα γίνει συνάδελφος, θα δουλέψει για μας, πέρα σε έναν άνθρωπο, δεν το πούμε, το ξέρω λίγο. Δεν υπάρχουν σε αυτά και μάλιστα θα μάθει και ταχύπλο, θα του περάσουμε σχολή ταχύπλο, θα μάθει πρώτες βοήθειες, θα πιστοποιηθεί πρώτες βοήθειες, θα μάθει απεινιδωτή, θα μάθει για τα τραύματα, θα μάθει την νομοθεσία και πάνω απ' όλα θα μάθει τη στρατηγική. Ξέρετε, ο ναυαγωσός έχει μια στρατηγική που κάνει την επίθεση στο θύμα. Δεν είναι ότι πάμε έτσι μέσα, τον πιάνουμε τα μαλλιά του πνιγμένα, αυτό που λέει ο κόσμος, ή ότι πάμε μέσα και τον τσουβαλιάζουμε, φέρνουμε έξω. Έχει στρατηγική το πώς μπαίνουμε μέσα και ξέρετε, τώρα έχουμε πλέον απεινιδωτή σε κάθε πύργο με τον νέο νομοθεσία. Έχουμε jet ski στη διάθεσή μας που δεν είχαμε. Έχουμε σε κάθε δήμο περιπολικά σκάφη που δεν είχαμε. Έχουμε VHF που δεν είχαμε. Που μιλάμε μεταξύ μας, επικοινωνούμε μεταξύ μας, που ας πούμε προστά ακριβώς στον πύργο και 5 και 10 στα 200 μέτρα, να αρχίσει το περιπολικό, να αρχίσει, έχουμε από πίσω αυτοκίνητα περιπολού, αυτά δεν υπήρχαν παλιά.
0: Εάν δούμε ότι κάποιος κινδυνεύει στην παραλία και θέλουμε να τον βοηθήσουμε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες βασικές οδηγίες?
1: Και δεν υπάρχει ναυαγωσώστης, έτσι?
10: Ναι, κοιτάξτε, εμείς σαν ΕΝΑΚ αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα το σώσει αν δεν είσαι ναυαγωσώστης, θα πνιγείς και εσύ. Στατιστική λέει διπλούς και τριπλούς πνιγμούς. Τώρα, επειδή μπορούμε.
0: Λέει ότι
10: σώσουμε,
0: κάπου πρέπει να στηρίζεσαι και εσύ γιατί σε τραβάει συνήθως από τα μαλλιά.
10: Ναι, δεν γίνεται εύκολα τώρα να κάνεις διάσαμα, δεν ξέρεις. Αλλά οτιδήποτε επιπλέει στο νερό, το οποίο μπορεί να είναι δειμένο σε ένα μπιτόνι, μπορεί να είναι μια σανίδα του windsurf, μπορεί να είναι ένα κανό, μπορεί να είναι οτιδήποτε είναι γύρω μας, μπορεί να κολυμπήσουμε, να το δώσουμε χωρίς να πλησιάσουμε κοντά του, γιατί αυτός που πνίγει στην πραγματικότητα θέλει κάτι να πιαστεί, θέλει να μείνει στην επιφάνεια, αυτό σε πνίγει. Και αυτό κάποιο να βαγωθεί, κάνει να βαγωθεί με το Rescue Camp, πάει το, το Σωσίβιο πηγαίνει, με το Τζετσκι πηγαίνει, με το Σλέντ που έχει από πίσω ένα σαν Σωσίβιάκι που έχει ένα μικρό φωσκωτό που έχουμε σαν Σαπ, εμείς το λέμε Σλέντ. Ξέρετε τι κάνει και ο ναυαγός, αυτό κάνει, προσπαθεί να κρατήσει την επιφάνεια πάνω, αυτό κάνει, δεν κάνει κάτι άλλο. Έχουμε δει διασώσεις που γίνονται με προέκταση του χεριού, δηλαδή ο άλλος έπεσε στο νερό μέσα, είτε σε μια πισίνα κάτι άλλο και έσπασε ένα κλαδί, άλλος πέταξε ένα σκηνή, τον τράβηξε προς τα έξω, ή προεκτείνει το χέρι του με τη ζώνη τα κόμμα, παντελόνι, αν είναι κοντινή απόσταση. Αλλιώς του πλησιάζουμε και του δίνουμε κάτι που επιπλέει στο νερό. Αν υπάρχει φυσικά. Αν δεν υπάρχει, εκεί πέρα μετά τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Εάν έχει πιει, αν το καταφέρουμε και αυτός ο άνθρωπος βγει στην ξηρά και έχει πιει νερό.
10: Εδώ θέξατε ένα τρομερό κεφάλαιο το οποίο είναι ίσως τα πιο σπουδαία, ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μαθήματα από το βοηθό και να ξέρουμε κάρπα. Την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, αγγλικά CPR. Δεν επιτρέπεται τώρα για μένα, ναι, σαν Νίκος Γιοβανίδης, θέματα να το κάνω και σκοπό ζωής με αυτό, ένας που τελειώνει το Λύκειο, Έλληνας, αυριανός πολίτης, Ελληνίδα και Ελληνόπουλο, να έχει τελειώσει από το Λύκειο και να ξέρει κάρπα. Δηλαδή, ξέρετε ότι από τη στιγμή που σταματάει η καρδιά του ανθρώπου, για οποιοδήποτε λόγο, ανακοπή, έμφραμα τα πάντα, πνιγμός, ηλεκτροπληξία, θερμοπληξία, υποθερμία, τα πάντα προκαλούν αυτά, στα 4 λεπτά που μένει χωρίς οξυγόνο, ο εγκέφαλος δεν παθαίνει τίποτα, στα 10 λεπτά πεθαίνουμε. Δηλαδή σε 4 λεπτά δεν προλαβαίνει να πλησιάσει κανένας παρά μόνο ο πιο κοντινός συνάνθρωπος. Πρέπει να γίνει η κάρπα εθνικός, θα λέγαμε, σκοπός όταν ενηλικιώνεται ένα παιδί. Να ξέρουν όλο αυτό το πράγμα, γιατί στις 700.000 καρδιακές ανακοπές που κάθε χρόνο καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 5% πηγαίνει σπίτι του πίσω. Το άλλο 95% πεθαίνει. Και αυτό είναι γιατί απλά δεν ξέρουμε αυτό το κανόνα το 0410, ότι 4 λεπτά, 4 λεπτά αρχίζει να καίγεται ο εγκέφαλος και στα 10 λεπτά υπάρχει το θάνατος, αν τον προλάβωσε ανάμεσα 4 με 10 λεπτά έχει αναπηρίες. Συγκλονιστικό εάν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει 4 λεπτά. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Εκεί ξεκινάμε και εμείς την εκπαίδευση των αβαγωσωστών. Τους λέμε τον κανόνα 0410 και όταν συνειδητοποιείς τα 4 λεπτά, άρα τώρα κατάλαβες τι θέλουμε τελική, τώρα καταλαβαίνεις τι θέλουμε βατραχοπέδρα, γιατί θέλουμε εκπαίδευση, γιατί θέλουμε προπόνηση, γιατί θέλουμε όλη αυτή την υποδομή, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μόνο 4 λεπτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
10: Κανένας πληγμός. Και να μιλάμε μόνο για τα ωραία. Για τα ωραία κορμιά και για την ωραία παραλία που έχει η χώρα μας, που πραγματικά είναι τις ωραίτες χώρες του κόσμου και τις ωραίτες παραλίες του κόσμου.
0: Ευχαριστούμε.
10: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

ψάξεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

3-4.

0: Tequilas Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: εικόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεπιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2.

0: Let's get it together on Max FM 93.4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: The best sounds in town.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Ένα μουσικό ημίωρο διάλειμμα με disco pop, rock ρυθμούς. Από το στούντιο 54 εδώ στον Max 93.4.

0: μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δώρο επιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

γλιστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Max FM 93.4.